0: Πρέπει στις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στο 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262 81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι. Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
2: Ράδιο Θήβα, 97,5.

0: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφιλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
1: Ραδιοθήβα 97,5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στο 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262-081-273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
2: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει. Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
3: Ράδιο Θήβα 97,5.

0: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
1: Ραδιοθήβα 97,5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στο 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262 81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
2: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
3: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
4: Ράδιο Θήβα 97,5.

0: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
1: Ραδιοφίβα 97,5. 5.

0: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
1: Θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει? Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στο 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262 081273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
2: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι. Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
3: Ράδιο Θήβα, 97,5.

στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή

0: Θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262-081-273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ψάχνεις βενζινάδικο μέσα στην πόλη? Θέλεις ποιοτικά καύσιμα στη σωστή τιμή? Τότε πήγαινε BP Μανόπουλος. Σε δύο σημεία στην πόλη και τα έχει όλα. Οικονομία, ποιότητα, εξυπηρέτηση με το χαμόγελο. BP Μανόπουλος. Γιατί το καλό καύσιμο πάει μακριά. Ποντίον 12 Θήβα, έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 2262-0-24343. Αυλίδος 52. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620-21601.
2: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει. Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
3: Ραδιοθήβα 97,5.

Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
1: Θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει? Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262-081-273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
2: Ήρθε η στιγμή για τις πιο οικονομικές αγορές. Γιατί στο outlet του Κοτσόβολου στον Σύριο κάνεις τις αγορές σου στις ήδη χαμηλές τιμές μας και παίρνεις δώρο την αξία του ΦΠΑ στο δεύτερο προϊόν. Ισχύει μόνο από 1 έως 15 Σεπτεμβρίου. Μην το χάσεις. Σε περιμένουμε στο 43ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Familia Vogelis. Ο σταθμός της γεύσης στην πόλη. Familia Vogelis. Με απολαυστικό καφέ Miss Rose, νόστιμες προτάσεις, ολόφρεσκα σάντουιτς, σφολιατοειδή και όχι μόνο, και άριστη εξυπηρέτηση από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εστιατόριο καφέ Familia Vogelis. Γιατί κάθε στιγμή είναι ευκαιρία για κάτι νέο. Οπλαρχηγού Vogelis 12. Delivery 2262-100-400. Ανοιχτά 7 το πρωί με 11.30 το βράδυ.
4: Αγάπη, ψάρια έβλεπα στον ύπνο.
5: Λαχτάρα είναι.
4: Τσιπούρα είναι, ρε αγάπη. Μήπως να πεταχτώ στον Νικόλα τον ψαρά, να μαγειρέψεις κάνα ψαράκι?
5: Α, παπαπαπα, πες να τα καθαρίσουν και να τα ψήσουν. Άσε που έχει και πεντανόστιμες μερίδες, φρέσκες σαλάτες.
4: Τώρα που το λες, έχει προσφορά στην τσιπούρα. Δευτέρα με Σάββατο έχει τσιπούρα ψητή μόνο με 6 ευρώ το τεμάχιο.
5: Bye bye, μαγείρεμα.
4: Ο Νικόλας ο ψαράς σε δύο σημεία. Ποτμίων στο Τάχη Θηβών δίπλα στη ΔΕΗ. Delivery 22620-80456 και 6940-658-609. Αυλίδος 32 στους Άγιους Θεόδωρους. Delivery 22620-21880 και 6986-795-211.
6: Την περίμενες και έφτασε η στιγμή να την απολαύσεις. Ο ΑΟ Θήβα παρουσιάζει την Ρία Ελληνίδου στο Θέατρο Μοσχοποδίου με Λίνα Μερκούρη την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για τα Πιντάρια 2026. Μια βραδιά με όλες τις μεγάλες επιτυχίες της. Η Ρία Ελληνίδου στο

0: Έναρξη συναυλίας 9:30. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8:30. Συνδιοργάνωση Δήμος Θηβαίων.
1: Παναγιώτη, πήγες να δώσεις τα δικαιολογητικά σου για να πάρεις την επιδότηση?
2: Δεν βαριέσαι, θα πάω αργότερα. Έτσι κι αλλιώς έχω χρόνο.
1: Πρόσεξε, αν δεν δηλώσεις νωρίς τα δικαιώματά σου θα μπλέξεις.
2: Και σε ποιο να πάω ρε Γιώργη? Γίνανε και πολύ φέτος.
1: Στην Ένωση θα πας. Στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών της ΓΕΑ Επιχειρήν. Τόσα χρόνια εξυπηρετούν σωστά τους αγρότες. 520.000 παραγωγοί τους εμπιστεύονται. Την ξέρουν τη δουλειά τους. Με αυτή την κρίση, Παναγιώτη μου, δεν πρέπει να ρισκάρουμε χρήματα. Τα έχουμε ανάγκη.
3: Κάθε αγώνας έχει φωνή. Κάθε νίκη έχει τον κόσμο της. Και φέτος σε θέλουμε ξανά μαζί μας. ΑΟ Θήβα. Απόκτησε το εισιτήριο διαρκείας για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 με μόλις 70 ευρώ και γίνε η δύναμη που σπρώχνει την ομάδα μας μπροστά. Η παρουσία σου στο πλευρό της ομάδας μας είναι πιο σημαντική από ποτέ. Η θέση σου είναι στην κερκίδα. ΑΟ Θήβα. Εισιτήρια διαρκείας 2026-2027. Μαζί συνεχίζουμε πιο δυνατοί. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6979-8083-93, 693-22-111-32, 698-191-0565, 698-01-40-744 και 6986-763-000.
4: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει. Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
5: Ραδιοθήβα 97,5.

μπορέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στο 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262 081273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Την περίμενες και έφτασε η στιγμή να την απολαύσεις. Ο ΑΟ Θήβα παρουσιάζει την Ρία Ελληνίδου στο Θέατρο Μοσχοποδίου με Λίνο Μερκούρη την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για τα Πιντάρια 2000.

0: εισόδου 20 ευρώ. Έναρξη συναυλίας 9:30. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8:30. Συνδιοργάνωση Δήμος Θηβαίων.
1: Ψάχνεις βενζινάδικο μέσα στην πόλη? Θέλεις ποιοτικά καύσιμα στη σωστή τιμή? Τότε πήγαινε BP Μανόπουλος. Σε δύο σημεία στην πόλη και τα έχει όλα. Οικονομία, ποιότητα, εξυπηρέτηση με το χαμόγελο. BP Μανόπουλος. Γιατί το καλό καύσιμο πάει μακριά. Ποντίον 12 Θήβα, έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 2262 024343. Αυλίδος 52. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2262 21 601.
2: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
3: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
4: Ράδιο Θήβα 97,5.

0: θα με βρεις εκεί που το κρασί συναντά τη γεύση. Εκεί που τα φρέσκα χειροποίητα ζυμαρικά γίνονται απόλαυση. Ραντεβού στο Single Origin. Αυθεντική γεύση με ποιότητα που ξεχωρίζει σε κάθε μπουκιά. Ζυμαρικά, πίτσα, μπέργκερ με 100% μοσχαρίσιο κιμά, με ολόφρεσκα υλικά που δίνουν χαρακτήρα σε κάθε πιάτο και κάνουν κάθε επίσκεψη μια γαστριμαργική εμπειρία. Single Origin Gastro Wine Bar, Επαμεινών 24, Θήβα. Delivery από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 11.30 το βράδυ στο eFood και στα τηλέφωνα 22 620 89 465 και 6977 079 445.
1: Θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει? Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 22620 81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
2: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
3: Από το 1989 δίνουμε φως στις ιδέες σας. Σοφός Lighting. Ηλεκτρολογικό και βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, διακόπτες και ό,τι άλλο χρειάζεστε σε ένα μέρος. Γιατί εμείς ξέρουμε καλά από Smart Lighting για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Σοφός Lighting.
4: Lighting up your world.
3: Λοξής Φάλαγκος 34, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22620 26800 και 6972 317 714.
5: Αγάπη, ψάρια έβλεπα στον ύπνο.
6: Λαχτάρα είναι.
5: Τσιπούρα είναι, ρε αγάπη. Μήπως να πεταχτώ στον Νικόλα τον ψαρά, να μαγειρέψεις κανένα ψαράκι?
6: Άπαπαπαπα, πες να τα καθαρίσουν και να τα ψήσουν. Άσε που έχει και πεντανόστιμες μερίδες, φρέσκες σαλάτες.
5: Τώρα που το λες, έχει προσφορά στην τσιπούρα. Δευτέρα με Σάββατο έχει τσιπούρα ψητή μόνο με 6 ευρώ το τεμάχιο.
6: Bye bye μαγείρεμα.
5: Ο Νικόλας ο ψαράς σε δύο σημεία. Ποτμίων στο Τάχη Θηβών δίπλα στη ΔΕΗ. Delivery 22 620 80 456 και 69 40 658 609. Αυλίδος 32 στους Άγιους Θεόδωρους. Delivery 22 620 21 880 και 69 86 795 211.
7: Φαμίλια Βόγκλης, ο σταθμός της γεύσης στην πόλη. Φαμίλια Βόγκλης, με απολαυστικό καφέ Miss Rose, νόστιμες προτάσεις, ολόφρεσκα σάντουιτς, σφολιατοειδή και όχι μόνο, και άριστη εξυπηρέτηση από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εστιατόριο καφέ Φαμίλια Βόγκλης. Γιατί κάθε στιγμή είναι ευκαιρία για κάτι νέο. Οπλαρχηγού Βόγκλη 12. Delivery 22 62 100 400. Ανοιχτά 7 το πρωί με 11.30 το βράδυ.
8: Ήρθε η στιγμή για τις πιο οικονομικές αγορές. Γιατί στο outlet του Κοτσόβολου στον Σύριο κάνεις τις αγορές σου στις ήδη χαμηλές τιμές μας και παίρνεις δώρο την αξία του ΦΠΑ στο δεύτερο προϊόν. Ισχύει μόνο από 1 έως 15 Σεπτεμβρίου. Μην το χάσεις. Σε περιμένουμε στο 43ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Μην ψάχνεις το τέλειο αυτοκίνητο. Άφησε το να σε βρει αυτό. Στην Σταματόπουλος Automotive φέρνουμε το αυτοκίνητο των ονείρων σου από την Ελλάδα ή το εξωτερικό με εγγύηση ατρακάρης του οχήματος και εγγύηση χιλιομέτρων σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες αντιπροσωπείες. Και επειδή ξέρουμε πως η αρχή μετράει, εμείς σου κάνουμε δώρο τα έξοδα πινακίδων και δωρεάν το πρώτο σέρβις σε συνεργείο ή αντιπροσωπεία της επιλογής σας. Σταματόπουλος Automotive. Εκεί όπου η εμπιστοσύνη έχει κινητήρα. Στον κόμβο επαρχιακής οδού Θηβών Λιβαδιάς, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22 620 25 958 και 69 700 69 959.
10: Την περίμενες και έφτασε η στιγμή να την απολαύσεις. Ο ΑΟ Θήβα παρουσιάζει την Ρία Ελληνίδου στο Θέατρο Μοσχοποδίου με Λίνα Μερκούρη την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για τα πιντάρια.

0: 20 ευρώ. Έναρξη συναυλίας 9.30. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8.30. Συνδιοργάνωση Δήμος Θηβαίων.
1: Πώς και είσαι τόσο φρέσκια και λαμπερή? Botox ή νέο αμόρε?
0: Φρουτεμπορικής Παϊδιώτης, φίλη μου. Κάθε μέρα ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εποχής για υγεία και ομορφιά εκ των έσω. Φρουτεμπορικής Παϊδιώτης. 20 χρόνια φρεσκάδα και υγιεινή διατροφή. Μεγάλη ποικιλία και σταθερά χαμηλές τιμές. Φρουτεμπορικής Παϊδιώτης. Η καλή σας συνήθεια έναντι ΔΕΗ. Στη Θήβα. Διανομές στο τηλέφωνο 2262-080-510.
2: Παϊδιώτη, πήγες να δώσεις τα δικαιολογητικά σου για να πάρεις την επιδότηση?
3: Δεν βαριέσαι. Θα πάω αργότερα. Έτσι κι αλλιώς έχω χρόνο.
2: Πρόσεξε, αν δεν δηλώσεις νωρίς τα δικαιώματά σου θα μπλέξεις.
3: Και σε ποιο να πάω ρε Γιώργη? Γίνανε και πολύ φέτος.
2: Στην Ένωση θα πας. Στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών της ΓΕΑ Επιχειρήν. Τόσα χρόνια εξυπηρετούν σωστά τους αγρότες. 520.000 παραγωγοί τους εμπιστεύονται. Την ξέρουν τη δουλειά τους. Με αυτή την κρίση, Παναγιώτη μου, δεν πρέπει να ρισκάρουμε χρήματα. Τα έχουμε ανάγκη.
4: Ο συνεταιρισμός μας ενημερώνει τους παραγωγούς ότι ξεκινούν τα σχέδια βελτίωσης του στρατηγικού σχεδίου της κοινής αγροτικής πολιτικής για την περίοδο 2023-2027. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τη σύνταξη και υποβολή φακέλων για επενδύσεις που αφορούν τον εξυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, την εξοικονόμηση νερού και τις ενεργειακές επενδύσεις. Ενημερωθείτε άμεσα για τις δυνατότητες χρηματοδότησης και εξασφαλίστε έγκαιρα τη συμμετοχή σας. Για πληροφορίες και ραντεβού επικοινωνήστε με το συνεταιρισμό μας στο 22 620 29 085. Αγροτικό Συνεταιρισμός Θήβας, Ένωση Θηβών. Δίπλα στον παραγωγό με υπευθυνότητα και εμπειρία.
5: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
6: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
7: Ράδιο Θήβα, 97,5.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκυλιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262 81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Την περίμενες και έφτασε η στιγμή να την απολαύσεις. Ο ΑΟ Θήβα παρουσιάζει την Ρία Ελληνίδου στο Θέατρο Μοσχοποδίου με Λίνα Μερκούρη την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για τα πιντάρια 2.

0: 20 ευρώ. Έναρξη συναυλίας 9:30. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8:30. Συνδιοργάνωση Δήμος Θηβαίων.
1: Πού θα βρεθούμε?
2: Στο Άγαλμα.
1: Πάλι?
2: Ναι, αλλά αυτή τη φορά για να πιούμε καφέ.
1: Δηλαδή?
2: Δίπλα άνοιξε το νέο καφέ της πόλης, LJ. Και πλέον το σε περιμένω στο Άγαλμα έχει άλλο νόημα.
0: Το νέο meeting spot της πόλης είναι εδώ. LJ Cafe. Επαμεινώνω 12-14 στην αρχή του πεζόδρομου Θήβα. Τηλέφωνο 2262-0-22300.
3: Ψάχνεις βενζινάδικο μέσα στην πόλη? Θέλεις ποιοτικά καύσιμα στη σωστή τιμή? Τότε πήγαινε BP Μανόπουλος. Σε δύο σημεία στην πόλη και τα έχει όλα. Οικονομία, ποιότητα, εξυπηρέτηση με το χαμόγελο. BP Μανόπουλος. Γιατί το καλό καύσιμο πάει μακριά. Ποντίον 12 Θήβα, έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 2262-0-24343. Αυλίδος 52. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620-21600.
4: Το σύστημα ΣΕΦΠΕΚΑΤ ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
5: Η ΣΕΦΠΕΚΑΤ αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
4: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση. Και τώρα στην Βιωτία.
5: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΦΠΕΚΑΤ στο sefpekat.gr ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
6: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
7: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
8: Ράδιο Θήβα, 97,5.

που σε ζητώ μέσα στην κάπνα και τη ζάλη. Που σε καλώ μα δεν μ' ακούς ούτε για λίγο. Λες πως σε

0: Θα με βρεις εκεί που το κρασί συναντά τη γεύση. Εκεί που τα φρέσκα χειροποίητα ζυμαρικά γίνονται απόλαυση. Ραντεβού στο Single Origin. Αυθεντική γεύση με ποιότητα που ξεχωρίζει σε κάθε μπουκιά. Ζυμαρικά, πίτσα, μπέργκερ με 100% μοσχαρίσιο κιμά, με ολόφρεσκα υλικά που δίνουν χαρακτήρα σε κάθε πιάτο και κάνουν κάθε επίσκεψη μια γαστριμαργική εμπειρία. Single Origin Gastro Wine Bar, Επαμεινών 24, Θήβα. Delivery από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 11.30 το βράδυ στο eFood και στα τηλέφωνα 22 620 89 465 και 6977 079 445.
1: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
2: Θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει? Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 22620 81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
0: Την πιο νόστιμη καλημέρα την απολαμβάνεις καθημερινά στον πιο λαχταριστό φούρνο της πόλης. Φούρνο Στόλης. Φρεσκοψημένο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, ολόφρεσκο και ζεστό. Πανδεσίαρτο ποιημάτων, υπέροχα γλυκά και πρωινά με τον πιο απολαυστικό καφέ. Καθημερινά σας υποδεχόμαστε με χαρά οπλαρχηγού Βόγγλη 16 και Επαμεινών 117 και Αντιγόνη στη Θήβα. Τηλέφωνο 22620 24241. Φούρνο Στόλης. Ο δικός σας φούρνος. Φαμίλια Βόγγλης. Ο σταθμός της γεύσης στην πόλη. Φαμίλια Βόγγλης. Με απολαυστικό καφέ Miss Rose, νόστιμες προτάσεις, ολόφρεσκα σάντουιτς, σφολιατοειδή και όχι μόνο, και άριστη εξυπηρέτηση από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εστιατόριο καφέ Φαμίλια Βόγγλης. Γιατί κάθε στιγμή είναι ευκαιρία για κάτι νέο. Οπλαρχηγού Βόγγλη 12. Delivery 22 62 100 400. Ανοιχτά 7 το πρωί με 11.30 το βράδυ. Κάποιες φορές, μια στιγμή, αξίζει να τη θυμάσαι για όλη σου τη ζωή. Sequel, events, parties. Σε ένα χώρο εξαιρετικής αισθητικής, ειδικά διαμορφωμένο για τις πιο σημαντικές εκδηλώσεις της ζωής σας. Sequel, εδώ που οι στιγμές γίνονται αναμνήσεις. Κιόνι, Καναπίτσα, Θήβα. Τηλέφωνα κρατήσεων 6972-434805 και 6986-751723. Follow us on Instagram.
3: Ήρθε η στιγμή για τις πιο οικονομικές αγορές. Γιατί στο outlet του Κοτσόβολου στον Σύριο κάνεις τις αγορές σου στις ήδη χαμηλές τιμές μας και παίρνεις δώρο την αξία του ΦΠΑ στο δεύτερο προϊόν. Ισχύει μόνο από 1 έως 15 Σεπτεμβρίου. Μην το χάσεις. Σε περιμένουμε στο 43ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Μην ψάχνεις το τέλειο αυτοκίνητο. Άφησε το να σε βρει αυτό. Στην Σταματόπουλος Automotive φέρνουμε το αυτοκίνητο των ονείρων σου από την Ελλάδα ή το εξωτερικό με εγγύηση ατρακάρης του οχήματος και εγγύηση χιλιομέτρων σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες αντιπροσωπείες. Και επειδή ξέρουμε πως η αρχή μετράει, εμείς σου κάνουμε δώρο τα έξοδα πινακίδων και δωρεάν το πρώτο σέρβις σε συνεργείο ή αντιπροσωπεία της επιλογής σας. Σταματόπουλος Automotive. Εκεί όπου η εμπιστοσύνη έχει κινητήρα. Στον κόμβο Επαρχιακής Οδού Θηβών Λιβαδιάς, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22 6 20 25 6958 και 6900 6959.
5: Αγάπη, ψάρια έβλεπα στον ύπνο.
6: Λαχτάρα είναι.
5: Τσιπούρα είναι, ρε αγάπη. Μήπως να πεταχτώ στον Νικόλα τον ψαρά, να μαγειρέψεις κάνα ψαράκι.
6: Α, παπαπαπα, πες να τα καθαρίσουν και να τα ψήσουν. Άσε που έχει και πεντανόστιμες μερίδες, φρέσκες σαλάτες.
5: Τώρα που το λες, έχει προσφορά στην τσιπούρα. Δευτέρα με Σάββατο έχει τσιπούρα ψητή μόνο με 6 ευρώ το τεμάχιο.
6: Bye bye, μαγείρεμα.
5: Ο Νικόλας ο ψαράς σε δύο σημεία. Ποτμίων στο Τάχη Θηβών δίπλα στη ΔΕΗ. Delivery 22620 80456 και 6940 658 609. Αυλίδος 32 στους Άγιους Θεόδωρους. Delivery 22620 21880 και 6986 795 211.
7: Φέρε το πράσινο στον κήπο σου γρήγορα και εύκολα με χλωτάπιτα Ελασσότ. Κορυφαία ποιότητα σε 4 ποικιλίες για κάθε ανάγκη. Παραγγέλνει σήμερα και παραδίδουμε άμεσα σε όλη την Ελλάδα με πιστοποιητικό γλυσιότητας. Για κάθε σημείο, από το κήπο μέχρι ολόκληρο στάδιο, Ελασσότ. Η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής έτοιμου χλωοτάπητα στην Ελλάδα. 107ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας. Ακρέφνιο Βιωτίας και στο ελασσότ.gr. Τηλέφωνο 22680-41430. Πρωί, δουλειά. Μεσημέρι, ραντεβού. Απόγευμα, παιδιά. Βράδυ, έξοδος. Να πάρεις μια ανάσα. Ο δρόμος σε θέλει γεμάτο. Και εμείς σε φροντίζουμε. Δηλιώτης BP και ECO. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που ξέρουν τι περνάς. Σε δύο σημεία για να μην χάνεις χρόνο. Ποιότητα, εξυπηρέτηση και τιμή που δεν ξεφεύγει. Γιατί εσύ οδηγείς τη μέρα σου. Εμείς τη στηρίζουμε. Στη Θήβα, BP Βιλιώτης, 5 χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου. Και ECO Βιλιώτης, Αγίου Αθανασίου 74, στο Πυρί Θηβών. Τηλέφωνο για διανομή πετρελαίου θέρμανσης κατοίκων 22620 21 688.
8: Πώς και είσαι τόσο φρέσκια και λαμπερή? Botox ή νέο αμόρε?
9: Φρουτεμπορικής Παϊδιώτης, φίλη μου. Κάθε μέρα, ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εποχής για υγεία και ομορφιά εκ των έσω. Φρουτεμπορικής Παϊδιώτης. 20 χρόνια φρεσκάδα και υγιεινή διατροφή. Μεγάλη ποικιλία και σταθερά χαμηλές τιμές. Φρουτεμπορικής Παϊδιώτης. Η καλή σας συνήθεια έναντι ΔΕΗ. Στη Θήβα. Διανομές στο τηλέφωνο 22620 80510.
10: Αλλάζεις γεύση στον καφέ? Αλλάζεις παρέα στον μπιλιάρδο? Το μόνο που δεν αλλάζεις είναι το στέκι σου. Ένα όνομα, δύο χώροι. Coffee Stay. Θα τα πούμε στο κεντρικό. Τάχη Θηβών, για να πούμε τα νέα μας με ένα καφέ, να παίξουμε μπιλιάρδο, να σε κερδίσω στο ποδοσφαιράκι και να καούμε για ώρες στο gaming room. Αν παλίζεις στο κεντρικό πεζόδρομο, πάμε Coffee State Billiards. Πιάσε καφέ, διάλεξε στέκα και έλα να κάνουμε πιο ενδιαφέρον το παιχνίδι. Ένα όνομα, δύο σημεία. Coffee State. Κωστή Παλαμά 0. Περιοχή Τάχη Θηβών. Τηλέφωνο 22620 26301. Και Coffee State Billiards, Επαμεινόντα 17, στο κεντρικό πεζόδρομο της Θήβας. Τηλέφωνο 22621 81269.
9: Την περίμενες και έφτασε η στιγμή να την απολαύσεις. Ο ΑΟ Θήβα παρουσιάζει την Ρία Ελληνίδου στο Θέατρο Μοσχοποδίου με Λίνα Μερκούρη την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για τα Πιντάρια 2026. Μια βραδιά με όλες τις μεγάλες επιτυχίες της. Η Ρία Ελληνίδου στο Θέατρο Μοσχοποδίου.

0: ευρώ. Έναρξη συναυλίας 9.30. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8.30. Συνδιοργάνωση Δήμος Θηβαίων.
1: Κάθε αγώνας έχει φωνή. Κάθε νίκη έχει τον κόσμο της. Και φέτος σε θέλουμε ξανά μαζί μας. ΑΟ Θήβα. Απόκτησε το εισιτήριο διαρκείας για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 με μόλις 70 ευρώ και γίνε η δύναμη που σπρώχνει την ομάδα μας μπροστά. Η παρουσία σου στο πλευρό της ομάδας μας είναι πιο σημαντική από ποτέ. Η θέση σου είναι στην κερκίδα. ΑΟ Θήβα. Εισιτήρια διαρκείας 2026-2027. Μαζί συνεχίζουμε πιο δυνατοί. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6979-8083-93, 693-22-111-32, 698-191-0565, 698-01-40-744 και 6986-763-000.
2: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
3: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
4: Ράδιο Θήβα, 97,5.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

0: σου πω.
1: Θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει? Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στο 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262-081-273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
2: Την περίμενες και έφτασε η στιγμή να την απολαύσεις. Ο ΑΟ Θήβα παρουσιάζει την Ρία Ελληνίδου στο Θέατρο Μοσχοποδίου με Λίνο Μερκούρη την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για τα Πιντάρια 2026. Μια βραδιά με όλες τις μεγάλες επιτυχίες της. Η Ρία Ελληνίδου στο Θέατρο Μοσχοποδίου.

0: Ευρώ. Έναρξη συναυλίας 9:30. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8:30. Συνδιοργάνωση Δήμος Θηβαίων. Πού θα βρεθούμε?
1: Στο Άγαλμα.
0: Πάλι?
1: Ναι, αλλά αυτή τη φορά για να πιούμε καφέ.
0: Δηλαδή?
1: Δίπλα άνοιξε το νέο καφέ της πόλης, LJ. Και πλέον το σε περιμένω στο Άγαλμα έχει άλλο νόημα.
2: Το νέο meeting spot της πόλης είναι εδώ. LJ Cafe. Επαμεινώνω 12-14 στην αρχή του πεζόδρομου, Θήβα. Τηλέφωνο 2262-0-22300.
3: Ψάχνεις βενζινάδικο μέσα στην πόλη? Θέλεις ποιοτικά καύσιμα στη σωστή τιμή? Τότε πήγαινε BP Μανόπουλος. Σε δύο σημεία στην πόλη και τα έχει όλα. Οικονομία, ποιότητα, εξυπηρέτηση με το χαμόγελο. BP Μανόπουλος. Γιατί το καλό καύσιμο πάει μακριά. Ποντίον 12 Θήβα, έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 2262-0-24343. Αυλίδος 52. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620-21-601.
4: Ο συνεταιρισμός μας ενημερώνει τους παραγωγούς ότι ξεκινούν τα σχέδια βελτίωσης του στρατηγικού σχεδίου της κοινής αγροτικής πολιτικής για την περίοδο 2023-2027. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τη σύνταξη και υποβολή φακέλων για επενδύσεις που αφορούν τον εξυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, την εξοικονόμηση νερού και τις ενεργειακές επενδύσεις. Ενημερωθείτε άμεσα για τις δυνατότητες χρηματοδότησης και εξασφαλίστε έγκαιρα τη συμμετοχή σας. Για πληροφορίες και ραντεβού επικοινωνήστε με το συνεταιρισμό μας στο 22 620 29 085. Αγροτικό Συνεταιρισμός Θήβας, Ένωση Θηβών. Δίπλα στον παραγωγό με υπευθυνότητα και εμπειρία.
5: Το σύστημα ΣΕΦΠΕΚΑΤ ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
6: Η ΣΕΦΠΕΚΑΤ αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
5: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση. Και τώρα στην Βιωτία.
6: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΦΠΕΚΑΤ στο sefpekat.gr ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
7: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
8: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
9: Ραδιοθήβα 97,5.

0: θα με βρεις. Εκεί που το κρασί συναντά τη γεύση. Εκεί που τα φρέσκα χειροποίητα ζυμαρικά γίνονται απόλαυση. Ραντεβού στο Single Origin. Αυθεντική γεύση με ποιότητα που ξεχωρίζει σε κάθε μπουκιά. Ζυμαρικά, πίτσα, μπέργκερ με 100% μοσχαρίσιο κιμά, με ολόφρεσκα υλικά που δίνουν χαρακτήρα σε κάθε πιάτο και κάνουν κάθε επίσκεψη μια γαστριμαργική εμπειρία. Single Origin Gastro Wine Bar, Επαμεινών 24, Θήβα. Delivery από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 11.30 το βράδυ στο eFood και στα τηλέφωνα 22 620 89 465 και 6977 079 445.
1: Θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει? Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 22620 81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
2: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
3: Πεινάς για κάτι στα γρήγορα? Γύρος, σουβλάκι, μπέργκερ και όλα στο χέρι? Στο Grill House. Ή μήπως θες σπιτικό φαΐ σαν της μαμάς? Κοκκινιστό, γεμιστά, παστίτσιο στο Αβλίδος Κουζίνα. Σε περιμένει το καθημερινό σου μαγειρευτό. Δύο απολαυστικές κουζίνες, ίδια ποιότητα και πάθος για μεράκι. Grill House, Αβλίδος 29, Θήβα. Τηλέφωνο 22620 25089. Αβλίδος Κουζίνα. Τηλέφωνο 22620 27 950.
4: Ό,τι και αν ζητάει πείνα σου, εμείς το έχουμε.
5: Πρωί, δουλειά. Μεσημέρι, ραντεβού. Απόγευμα, παιδιά. Βράδυ, έξοδος, να πάρεις μια ανάσα. Ο δρόμος σε θέλει γεμάτο. Και εμείς σε φροντίζουμε. Δηλιώτης BP και ECO. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που ξέρουν τι περνάς. Σε δύο σημεία για να μην χάνεις χρόνο. Ποιότητα, εξυπηρέτηση και τιμή που δεν ξεφεύγει. Γιατί εσύ οδηγείς τη μέρα σου. Εμείς τη στηρίζουμε. Στη Θήβα, BP Βιλιώτης, 5 χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου. Και ECO Βιλιώτης, Αγίου Αθανασίου 74, στο Πυρί Θηβών. Τηλέφωνο για διανομή πετρελαίου θέρμανσης κατοίκων 22620 21 688.
6: Κάποιες φορές, μια στιγμή, αξίζει να τη θυμάσαι για όλη σου τη ζωή. Sequel, events, parties. Σε ένα χώρο εξαιρετικής αισθητικής, ειδικά διαμορφωμένο για τις πιο σημαντικές εκδηλώσεις της ζωής σας. Sequel, εδώ που οι στιγμές γίνονται αναμνήσεις. Κιόνι, Καναπίτσα, Θήβα. Τηλέφωνα κρατήσεων 6972-434805 και 6986-751723.
7: Follow us on Instagram.
8: Άλλο ένα καλοκαίρι με φίλους στον κήπο.
9: Μη το πολύ σκέφτεσαι, δεν χρειάζεται να καείς πάνω από τη Φουφού. Απλά παίξε το καλός μάστορας.
8: Έλα βρακά
9: και φτιάξε κατάσταση.
8: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε ψυσταριές, σχάρες, σούβλες, μοτέρ, αξεσουάρ.
9: Αλλά και κάρβουνα, μπρικέτες προσανάματα, ό,τι δηλαδή χρειάζεσαι για τον μπάρμπεκιου.
8: Περιποιήσου και τον κήπο σαν σωστός οικοδεσπότης.
9: Στο βρακά θα βρεις καρέκλες, τραπέζια, γλάστρες, εργαλεία κήπου, φυτόχωμα ή διποτίσματος.
8: Ψήθηκες.
9: Έλα βρακά.
8: Τρίτο χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου. Τηλέφωνο 22620 27 306.
10: Φαμίλια Βόγκλης. Ο σταθμός της γεύσης στην πόλη. Φαμίλια Βόγκλης. Με απολαυστικό καφέ Miss Rose, νόστιμες προτάσεις, ολόφρεσκα σάντουιτς, σφολιατοειδή και όχι μόνο, και άριστη εξυπηρέτηση από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εστιατόριο καφέ Φαμίλια Βόγκλης. Γιατί κάθε στιγμή είναι ευκαιρία για κάτι νέο. Οπλαρχηγού Βόγκλη 12. Delivery 22 2261-2400. Ανοιχτά 7 το πρωί με 11.30 το βράδυ.
11: Ήρθε η στιγμή για τις πιο οικονομικές αγορές. Γιατί στο outlet του Κοτσόβολου στον Σύριο κάνεις τις αγορές σου στις ήδη χαμηλές τιμές μας και παίρνεις δώρο την αξία του ΦΠΑ στο δεύτερο προϊόν. Ισχύει μόνο από 1 έως 15 Σεπτεμβρίου. Μην το χάσεις. Σε περιμένουμε στο 43ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Μην ψάχνεις το τέλειο αυτοκίνητο. Άφησε το να σε βρει αυτό. Στην Σταματόπουλος Automotive φέρνουμε το αυτοκίνητο των ονείρων σου από την Ελλάδα ή το εξωτερικό με εγγύηση ατρακάρης του οχήματος και εγγύηση χιλιομέτρων σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες αντιπροσωπείες. Και επειδή ξέρουμε πως η αρχή μετράει, εμείς σου κάνουμε δώρο τα έξοδα πινακίδων και δωρεάν το πρώτο σέρβις σε συνεργείο ή αντιπροσωπεία της επιλογής σας. Σταματόπουλος Automotive. Εκεί όπου η εμπιστοσύνη έχει κινητήρα. Στον κόμβο επαρχιακής οδού Θιβών Λιβαδιάς, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22 620 25 958 και 69 700 69 959.
13: Την πιο νόστιμη καλημέρα την απολαμβάνεις καθημερινά στον πιο λαχταριστό φούρνο της πόλης. Φούρνο Στόλης. Φρεσκοψημένο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, ολόφρεσκο και ζεστό. Πανδεσία αρτοποιημάτων, υπέροχα γλυκά και πρωινά με τον πιο απολαυστικό καφέ. Καθημερινά σας υποδεχόμαστε με χαρά ο Πλαρχηγού Βόγκλη 16 και Επαμινών 117 και Αντιγόνη στη Θήβα. Τηλέφωνο 22 620 24 241. Φούρνο Στόλης. Ο δικός σας φούρνος.
14: Φέρε το πράσινο στον κήπο σου γρήγορα και εύκολα με χλωτάπιτα Ελασότ. Κορυφαία ποιότητα σε 4 ποικιλίες για κάθε ανάγκη. Παραγγέλνει σήμερα και παραδίδουμε άμεσα σε όλη την Ελλάδα με πιστοποιητικό γλυσιότητας. Για κάθε σημείο, από τον κήπο μέχρι ολόκληρο στάδιο, Ελασότ. Η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής έτοιμου χλωτάπιτα στην Ελλάδα. 107ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας. Ακρέφνιο Βιωτίας και στο elasot.gr. Τηλέφωνο 22 680 41 430.
15: Από το 1989 δίνουμε φως στις ιδέες σας. Σοφός Lighting. Ηλεκτρολογικό και βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, διακόπτες και ό,τι άλλο χρειάζεστε σε ένα μέρος. Γιατί εμείς ξέρουμε καλά από Smart Lighting για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Σοφός Lighting. Lighting up your world. Λοξής Φάλαγκος 34, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22 620 26 800 και 69 72 317 714.
16: Αγάπη, ψάρια έβλεπα στον ύπνο.
17: Λαχτάρα είναι.
16: Τσιπούρα είναι, ρε αγάπη. Μήπως να πεταχτώ στον Νικόλα τον ψαρά, να μαγειρέψεις κάνα ψαράκι.
17: Απαπαπαπα, πες να τα καθαρίσουν και να τα ψήσουν. Άσε που έχει και πεντανόστιμες μερίδες, φρέσκες σαλάτες.
16: Τώρα που το λες, έχει προσφορά στην τσιπούρα. Δευτέρα με Σάββατο έχει τσιπούρα ψητή μόνο με 6 ευρώ το τεμάχιο.
17: Bye bye, μαγείρεμα.
16: Ο Νικόλας ο ψαράς σε δύο σημεία. Ποτμίων στο Τάχη Θιβών δίπλα στη ΔΕΗ. Delivery 22 620 80 456 και 69 40 658 609. Αυλίδος 32 στους Άγιους Θεόδωρους. Delivery 22 620 21 880 και 69 86 795 211.
18: Πώς και είσαι τόσο φρέσκια και λαμπερή? Botox ή νέο αμόρε?
19: Φρουτεμπορική Παϊδιώτης, φίλοι μου. Κάθε μέρα ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εποχής για υγεία και ομορφιά εκ των έσω. Φρουτεμπορική Παϊδιώτης. 20 χρόνια φρεσκάδα και υγιεινή διατροφή. Μεγάλη ποικιλία και σταθερά χαμηλές τιμές. Φρουτεμπορική Παϊδιώτης. Η καλή σας συνήθεια έναντι ΔΕΗ. Στη Θήβα. Διανομές στο τηλέφωνο 22 620 80 510.
20: Αλλάζεις γεύση στον καφέ? Αλλάζεις παρέα στον μπιλιάρδο? Το μόνο που δεν αλλάζεις είναι το στέκι σου. Ένα όνομα, δύο χώροι. Coffee State. Θα τα πούμε στο κεντρικό. Τάχη Θιβών, για να πούμε τα νέα μας με ένα καφέ, να παίξουμε μπιλιάρδο, να σε κερδίσω στο ποδοσφαιράκι και να καούμε για ώρες στο gaming room. Αν παλίζεις στο κεντρικό πεζόδρομο, πάμε Coffee State Billiards. Πιάσε καφέ, διάλεξε στέκα και έλα να κάνουμε πιο ενδιαφέρον το παιχνίδι. Ένα όνομα, δύο σημεία. Coffee State. Κωστή Παλαμά 0. Περιοχή Τάχη Θιβών. Τηλέφωνο 22 620 26 301 και Coffee State Billiards, Επαμινών 17, στο κεντρικό πεζόδρομο της Θήβας. Τηλέφωνο 22 621 81 269.
0: Την περίμενες και έφτασε η στιγμή να την απολαύσεις. Ο ΑΟ Θήβα παρουσιάζει την Ρία Ελληνίδου στο Θέατρο Μοσχοποδίου με Λίνο Μερκούρη την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για τα πιντάρια.

0: πράξη συναυλίας 9.30. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8.30. Συνδιοργάνωση Δήμος Θηβαίων.
1: Βουνό.
2: Θάλασσα.
1: Άσπρο.
2: Μαύρο.
1: Κρεατικά.
2: Θαλασσινά.
1: Θα σε τυλίξω. Πού θα πάει? Στη Λαδόκολα.
2: Με ζεδοπολείο ψησταριά, η Λαδόκολα. Εδώ η παρέα πάντα συμφωνεί. Στη γεύση και στην ποιότητα. Με κρεατικά και θαλασσινά και κάθε μέρα μαγειρευτά.
1: Με ζεδοπολείο ψησταριά, η Λαδόκολα. Επαμινόδα 105 στο κέντρο της Θήβας. Τηλέφωνα 2262 28400 και 6948-075-442. Και υπηρεσία delivery μέσω eFood, World και Box.
3: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
4: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
5: Ράδιο Θήβα, 97,5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στο 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262 081273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Την περίμενες και έφτασε η στιγμή να την απολαύσεις. Ο ΑΟ Θήβα παρουσιάζει την Ρία Ελληνίδου στο Θέατρο Μοσχοποδίου με Λίνα Μερκούρη την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για τα Πιντάρια 2026. Μια βραδιά με όλες τις μεγάλες επιτυχίες της. Η Ρία Ελληνίδου στο

0: Έναρξη συναυλίας 9:30. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8:30. Συνδιοργάνωση Δήμος Θηβαίων.
1: Ο συνεταιρισμός μας ενημερώνει τους παραγωγούς ότι ξεκινούν τα σχέδια βελτίωσης του στρατηγικού σχεδίου της κοινής αγροτικής πολιτικής για την περίοδο 2023-2027. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τη σύνταξη και υποβολή φακέλων για επενδύσεις που αφορούν τον εξυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, την εξοικονόμηση νερού και τις ενεργειακές επενδύσεις. Ενημερωθείτε άμεσα για τις δυνατότητες χρηματοδότησης και εξασφαλίστε έγκαιρα τη συμμετοχή σας. Για πληροφορίες και ραντεβού επικοινωνήστε με το συνεταιρισμό μας στο 22 620 29 085. Αγροτικό Συνεταιρισμός Θήβας, Ένωση Θηβών. Δίπλα στον παραγωγό με υπευθυνότητα και εμπειρία.
2: Παναγιώτη, πήγες να δώσεις τα δικαιολογητικά σου για να πάρεις την επιδότηση?
3: Δεν βαριέσαι, θα πάω αργότερα. Έτσι κι αλλιώς έχω χρόνο.
2: Πρόσεξε, αν δεν δηλώσεις νωρίς τα δικαιώματά σου θα μπλέξεις.
3: Και σε ποιο να πάω ρε Γιώργη? Γίνανε και πολύ φέτος.
2: Στην Ένωση θα πας. Στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών της ΓΕΑ Επιχειρήν. Τόσα χρόνια εξυπηρετούν σωστά τους αγρότες. 520.000 παραγωγοί τους εμπιστεύονται. Την ξέρουν τη δουλειά τους. Με αυτή την κρίση, Παναγιώτη μου, δεν πρέπει να ρισκάρουμε χρήματα. Τα έχουμε ανάγκη.
4: Ψάχνεις βενζινάδικο μέσα στην πόλη? Θέλεις ποιοτικά καύσιμα στη σωστή τιμή? Τότε πήγαινε BP Μανόπουλος. Σε δύο σημεία στην πόλη και τα έχει όλα. Οικονομία, ποιότητα, εξυπηρέτηση με το χαμόγελο. BP Μανόπουλος. Γιατί το καλό καύσιμο πάει μακριά. Ποντίον 12 Θήβα, έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 2262-0-24343. Αυλίδος 52. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620-21600.
5: Το σύστημα ΣΕΦΠΕΚΑΤ ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
6: Η ΣΕΦΠΕΚΑΤ αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
5: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση. Και τώρα στην Βιωτία.
6: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΦΠΕΚΑΤ στο sevpekat.gr ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
7: Πού θα βρεθούμε?
8: Στο Άγαλμα.
7: Πάλι?
8: Ναι, αλλά αυτή τη φορά για να πιούμε καφέ.
7: Δηλαδή?
8: Δίπλα άνοιξε το νέο καφέ της πόλης, LJ. Και πλέον το σε περιμένω στο Άγαλμα έχει άλλο νόημα.
9: Το νέο meeting spot της πόλης είναι εδώ. LJ Cafe. Επαμεινώνω 12-14 στην αρχή του πεζόδρομου, Θήβα. Τηλέφωνο 2262-0-22300.
10: Ραδιο Θήβα. 97,5.

0: Ακολουθεί αναλυτική ενημέρωση από το Radio Viva 97,5.
1: Καλημέρα από το Radio Viva 97,5. Καλημέρα από το διαδίκτυο μας ακούτε, radioviva.gr. Είναι η επίσημη σελίδα του ραδιοφώνου. Μπαίνετε μέσα, ακούτε μουσική, διαβάζετε θέματα που αφορούν τον νομό και όχι μόνο. 228 γεγονότα, 56 γεννήσεις και 44 θανάτους σαν σήμερα. Σήμερα γιορτάζει η Ελισάβετ, ο Ζαμπέτης, η Ζαμπέτα, ο Ζαχαρίας και η Ζαχαρούλα. Τους λέμε χρόνια πολλά. Είναι Διεθνής ημέρα φιλανθρωπίας, Παγκόσμια ημέρα γενιάδας, Παγκόσμια ημέρα κακώσεων νοτιαίου μυελού. Τις καλημέρες στον Νίκο Στρατέλο, στον Θανάη στο Βιλιώτη, στον πρόεδρο του Ταξίου, στους Ταξιτζίδες, την καλημέρα μας στον πρόεδρο τον Σεραφή Μάκη Δέδε της Δημοτικής Κοινότητας Χωστίων. Την καλημέρα στον Τάκη τον Πέτρου, τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Μορικίου. Την καλημέρα στους πρόεδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Θηβαίων. 1863 ο πρίγκιπας της Δανίας Γκουλιέλμος Χριστιανός Γεώργιος, που έχει ανακηρυχθεί βασιλιάς των Ελλήνων με το όνομα Γεώργιος Α, αναχωρεί από την Κοπεχάγη με προορισμό την Αθήνα. Αποχαιρετώντας τον, ο πατέρας του βασιλιάς της Δανίας υπενθυμίζει να θυμάσαι ότι η αποστολή των βασιλέων είναι να βασιλεύουν και όχι να κυβερνούν. Θα την παραβιάσει αρκετές φορές. 1899 ο Κωστής Παλαμάς ολοκληρώνει το ποίημα το Δεκάλογος του Γύφτου. 1905 λίγει ο Ρωσοϊ-Απωνικός πόλεμος με την υπογραφή της συνθήκης του Portsmouth στο New Hampshire. Μεσολαβητής ήταν ο Αμερικανός πρόεδρος Ρούσβελτ και υπογράφοντες η νικητήρια Ιαπωνία και η ηττημένη Ρωσία. Σύμφωνα με τη συνθήκη, η Ρωσία παραχώρησε στην Ιαπωνία το νησί Σαχαλίνη και τα λιμενικά και σιδηροδρομικά δικαιώματα της Ματζουρίας. 1929 ο Γάλλος πρωθυπουργός Αριστίδης Μπριάν προτείνει τη δημιουργία των Ηνωμένων Πολιτειών της Ευρώπης. Η αντίδραση είναι ψυχρή. 1972 κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων του Μονάχου, Άραβες τρομοκράτες του κινήματος Μαύρος Σεπτέμβρης επιτίθενται στο Ολυμπιακό χωριό, σκοτώνοντας δύο μέλη της Ισραηλινής Ολυμπιακής ομάδας, αργότερα 9 Ισραηλινοί και 5 τρομοκράτες και ένας δυτικογερμανός αστυνομικός σκοτώνονται σε συγκρούσεις που γίνονται στο αεροδρόμιο του Μονάχου. 2016 ο αστεροειδής 17473, ο οποίος ανακαλύφθηκε το 1991 τη χρονιά θανάτου του μεγάλου στάρα της ροκ μουσικής Freddie Mercury, ονομάζεται 17473 Freddie Mercury, από το κέντρο ελασσόνων πλανητών της Διεθνούς Αστρονομικής Ένωσης. Η ονοματοδοσία του αστεροειδούς γίνεται γνωστή από τον κιθαρίστα τον Wen και αστροφυσικό Brian May στη διάρκεια της εκδήλωσης στην Ελβετία. Ο αστεροειδής 17473 Freddie Mercury είναι ένας πολύ σκούρος διαστημικός βράχος διαμέτρου περίπου 3 χιλιόμετρων, ο οποίος κινείται στη μεγάλη ζώνη των αστεροειδών μεταξύ Άρη και Δία.

Για να πάμε σε αθηναϊκές εφημερίδες να δούμε τι έχουν επιλέξει σήμερα για την ενημέρωση όλων μας. Πάμε στη Δημοκρατία. Φιάσκο με τη ρύθμιση για τα καταπατημένα μόλις 12.000 αιτήσεις λίγο πριν τη λήξη της προθεσμίας. Ο Καραμαλής επισκίασε το Μητσοτάκη ομιλία με μηνύματα από την Ξάνθη περιοδεύων κυβερνητικός θείας ως ΔΕΘ, παροχές με δόσεις μέχρι να ανοίξουν οι κάλπες. Κλονίζουν το Μαξίμου οι αποκαλύψεις της Δημοκρατίας. Τρέχουν και δεν φτάνουν. Πανικός για τα βιβλία με τα ομόφυλα ζευγάρια και τις Μαϊμού υπογραφές. Συνεχίζεται το άδειασμα της Σαχαράκη για να προστατευτεί το Μαξίμου. Ένοχη σιωπή από τον Γεωργιάδη, ενώ το παρασκήνιο πήρε φωτιά μετά τη βόμβα Ταυρή. Λατινοπούλου, άμεση απόσυρση των ΓΟΚ βιβλίων από τα σχολεία. Καταγγελίες για τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας. Με fast track διαδικασίες στο Υπουργείο Παιδείας έκοψε εκατοντάδες εκπαιδευτικούς. Δεν χρειάζονται, μιλάμε, τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας κατά την άποψη του Υπουργείου. Τι τους θέλουν τους μαθητές, τους καθηγητές? Να έχουν μαθητές, ας κάνουν κάτι άλλο. Η ώρα της ΔΕΘ. Μήνα η εφαρμογή των μέτρων από τον Νοέμβριο. 2 χρόνια νωρίτερα η Ελλάδα εξοφλεί το 2029 το πρώτο μνημόνιο. Εξαφάνισαν αυξήσεις και προσλήψεις. Ούτε 48 ώρες δεν κράτησε το θαύμα Τσίπρα. Μπέρδεψαν τη διαίρεση με τον πολλοπλασιασμό. Για να πάμε στα νέα. Και στην Ευρώπη η ακροδεξιά αντεπόρτα στη Γερμανία. Από τίμηση δεν μάθαμε τίποτα από την 11η Σεπτεμβρίου. Επέτει, πόσο συγκινεί, 52 χρόνια μετά η 3 Σεπτέμβρη. Ψηφοδέλτια Νέα Δημοκρατία Πασόκ Ελλάς. Οι παρόντες, οι απόντες και οι εκπλήξεις. Όλα τα ονόματα. Έντονο παρασκήνιο και ίντρικα στα κομματικά επιτελεία. Ποιοι μπαίνουν, ποιοι αποκλείονται, ποιοι μετακινούνται. Πού θα διαμορφωθεί ο πύχης της αυτοδυναμίας με βάση τον αριθμό των κομμάτων που θα εισέλθουν στη Βουλή. Ποιο είναι το προφίλ των αναποφάσιστων ψηφοφόρων. Η Άγκυρα επιχειρεί να βάλει εμπόδια στον φράχτη. Τουρκικές ενστάσεις και στον Εύρο.

Κορυφαίος Ισραηλινός αναλυτής, μόνον πόλεμος με την Τουρκία θα απελευθερώσει την Κύπρο. Ήρθε η ώρα. Από τα τσεκούρια στα μαχαίρια, η δεξιά της δεξιάς Νέας Δημοκρατίας τρώει τα σωδικά της, Γεωργιάδης, Βορύδης κατά Σαμαρά και όλοι μαζί κατά Μητσοτάκη.

Λοιπόν, πρώτο παλίκαρα της Κόζα Νόστρα, με ημερομηνία λήξη υπηρετούν τους νονούς, πεθαίνουν νέοι. Νεκρός και ο εισπράκτορας της μαφίας. Διεφθαρμένος αστυνομικός, ληστής τραπεζών, σωματοφύλακας Γκερέκου Βοσκόπουλου. Προστασία Μπραβιλή και επαφές με δικαστές και πολιτικούς. Από την εφημερίδα Μακελιό, πάμε στην εφημερίδα Εστία. Αυξήσει 80% σε ορισμένες κατηγορίες συνταξιούχων. Παροχές με στόχο τη συσπήρωση. Τι θα ανακοινώσει σήμερα ο Πρωθυπουργός στην ΔΕΘ? Άνοιγμα στους δυσαρεστημένους με 2,8 δις. Αγρότες, τρίτεκνοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, ιδιοκτήτες ταξί, δημόσιοι υπάλληλοι και μικρομεσαίοι και συνταξιούχοι οι αποδέχτες. Πάμε στην Εσπρέσο να δούμε τι έχει η Εσπρέσο σήμερα επιλέξει. Νότης Μηταράκης στα γραφεία της Εσπρέσο, Μέμα Σταθοπούλου, τα μυστικά της Ελληνίδας Μπριζίτ Μπαρντό, έρωτες και παρασκήνια σε μια κινηματογραφική βιογραφία, αγωγή μαμούθια 100 εκατομμύρια. Ο Φλόρος τεινάζει την αυτοκρατορία του Ατζούν στον αέρα για τον τραυματισμό του στο Survivor, βόμβες από το Διεθνή Τύπο. ΔΕΘ, η Νέα Δημοκρατία κατεβαίνει με σύστημα νίκης 4-3-3. 4-3-3-10 και ο τερματοφύλακας 11.

0: Πάμε στην On Time και να δούμε τι έχει επιλέξει. Μυστήριο, τι έχει επιλέξει. Μυστήριο με το βρέφος που βρέθηκε σε κατάψυξη στην Κυψέλη. Γιατί κατατέθηκε στο Μαϊάμι και όχι στην Ελλάδα η αγωγή των 100 εκατομμυρίων δολαρίων στον Mr. Survivor. Τι αναφέρει στην προσφυγή του ο Σταύρος Φλόρος 4 μήνες μετά το ατύχημα. Διαψεύδει ο Ατζούν, με ανακοίνωσή του δεν έχουμε λάβει τίποτα. Καταγγελίες για απόπειρα δωροδοκίας και χρήση ναρκωτικών στο παιχνίδι. Για να πάμε στην κόντρα. Πρόβλεψη σοκ για εκτείναξη της τιμής του φυσικού αερίου στα 110 ευρώ ανά μεγαβατόρα από τον πρόεδρο του ομίλου Άκτορ, Αλέξανδρο Έξαρχου. Επιστρέφει ο εφιάλτης της ενεργειακής κρίσης, ισχυρές πληθωριστικές πιέσεις και ακρίβεια οι συνέπειες για την οικονομία. Μα δεν μπορούμε να καταλάβουμε ένα απλό πράγμα. Αποσύνδεση της παραγωγής του φυσικού αερίου, ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο. Απελευθερώστε το φυσικό αέριο από τα αιωλικά, από τα φωτοβολταϊκά και από την παραγωγή υδροηλεκτρικών σταθμών. Γιατί επιμένετε, μιλάμε, να τα ταυτίζετε όλα μαζί και να πληρώνει ο κόσμος πανάκριβα. Δηλαδή, αν παράξει 100 κιλοβατόρες πάνω σχάρι, μεγαβατόρες, από το φυσικό αέριο και έχεις, μιλάμε, 500 από τις υπόλοιπες ΑΠΕ, πρέπει να τα πληρώσουν όλα πανάκριβα και οι 500 με την τιμή των 100. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν τα βλέπουν οι πολιτικοί ταγοί, δεν τα βλέπουν οι επικεφαλείς των συνδυασμών. Αλλά βεβαίως τα βλέπουν, βεβαίως τα ξέρουν. Δεν μπορούν να τα βάλουν με τους ολιγάρχες τους, με τα πράτες, οι οποίοι είναι και παραγωγοί, και με τα πράτες είναι όλα μαζί. Δεν μπορεί. Πρέπει, μιλάμε, να κερδίζει το κεφάλαιο. Πρέπει οι πολίτες να μην έχουν ρεύμα. Πρέπει οι πολίτες να μην έχουν τηλέφωνο. Πρέπει οι πολίτες να μην έχουν φαγητό. Να επανέλθουμε στην εποχή που οι πολίτες τρώγανε ένα κρεμμύδι, δύο ελές που είχαν μαζέψει το καλοκαίρι, το φθινόπωρο δηλαδή, και τις είχαν βάλει άλλες, πώς λέει, αυτές τις μεγάλες κανάτες που είχαν εκεί, τις προπή, τις κανάτες και τις άλλες ελιές, τις οποίες συμβάζαν στο κοφίνι τότε με αλάτι και κρεμμύδι, τίποτα άλλο. Και οι ολιγάρχες να τρώνε. Να τρώνε και να τρώνε και τη ζωή μας. Να μην έχουμε τίποτα. Και τώρα έχουμε και τη βαθμολόγηση, η οποία θα γίνει, ξεκίνησε από την 1η Σεπτεμβρίου, από το δημόσιο. Αν οι πολίτες δεν είναι συνεπείς, θα υποβαθμίζονται. Καταλαβαίνετε. Οι ολιγάρχες όμως, οι υπουργοί, οι βουλευτές όλων των κομμάτων που έχουν πάρει τα δάνεια και δεν πληρώνουν τίποτα, αυτοί δεν θα έχουν υποβάθμιση και να μην μπορούν να είναι υποψήφοι βουλευτές. Όχι. Αυτοί είναι οι κρατούντες, κατά τα λεγόμενα του κυρίου Μελισσάρη, του αγροτοσυγκεσυνδικαλιστή, οι οποίοι ψηφίζουν όχι υπέρ των πολιτών, υπέρ των τραπεζών. Γιατί όταν χρωστάς, έχεις δάνεια και χρωστάς, τι θα ψηφίσεις? Κατά των τραπεζών, υπέρ θα ψηφίσεις. Λοιπόν, πάμε στη Star Weekend. Είναι ο θάνατος πραγματικά το τέλος? Οι επιστήμονες εξετάζουν τι μπορεί να ακολουθεί. Μαύρο καλοκαίρι για την ελληνική showbiz. 10 αγαπημένοι διάσημοι έφυγαν μέσα σε 3 μήνες. Μάστρο Κώστα Καριέρε και 8 ακόμα από τους πασίγνωστους που πήρε ο Χάρος. Κατηγορίες σοκ στην αγωγή Μαμούθ κατά του Ατζού και του Σταύρου Φλόρου. 100 εκατομμύρια δολάρια για το κομμένο πόδι. Καταγγελίες ότι έδωσαν ουσίες στους παίκτες για να παραμείνουν ήρεμοι. Απίστευτες νέες αποκαλύψεις για την ώρα του ατυχήματος. Λοιπόν, αμύθιτη περιουσία της Βίκη Σταυροπούλου, χρυσάφι αφήνει στο εγγόνι της. Αυτός είναι ο νέος έρωτας του Σπαλιάρα, κούκλος σαν τον πατέρα της. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα και να γυρίσουμε πίσω με τη συνέχεια των Αθηναϊκών Εφημερίδων.
1: Θα με βρεις εκεί που το κρασί συναντά τη γεύση, εκεί που τα φρέσκα χειροποίητα ζυμαρικά γίνονται απόλαυση. Ραντεβού στο Single Origin. Αυθεντική γεύση με ποιότητα που ξεχωρίζει σε κάθε μπουκιά. Ζυμαρικά, πίτσα, μπέργκερ με 100% μοσχαρίσιο κιμά, με ολόφρεσκα υλικά που δίνουν χαρακτήρα σε κάθε πιάτο και κάνουν κάθε επίσκεψη μια γαστριμαργική εμπειρία. Single Origin Gastro Wine Bar, Επαμεινών 24, Θήβα. Delivery από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 11.30 το βράδυ στο eFood και στα τηλέφωνα 22 620 89 465 και 6977 079 445.
2: Θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει? Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 22620 81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
3: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
4: Μην ψάχνεις το τέλειο αυτοκίνητο. Άφησε το να σε βρει αυτό. Στην Σταματόπουλος Automotive φέρνουμε το αυτοκίνητο των ονείρων σου από την Ελλάδα ή το εξωτερικό με εγγύηση ατρακάρης του οχήματος και εγγύηση χιλιόμετρων σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες αντιπροσωπείες. Και επειδή ξέρουμε πως η αρχή μετράει, εμείς σου κάνουμε δώρο τα έξοδα πινακίδων και δωρεάν το πρώτο σέρβις σε συνεργείο ή αντιπροσωπεία της επιλογής σας. Σταματόπουλος Automotive. Εκεί όπου η εμπιστοσύνη έχει κινητήρα. Στον κόμβο επαρχιακής οδού Θηβών Λιβαδιάς, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22 620 25 958 και 69 700 69 959.
5: Κάποιες φορές, μια στιγμή αξίζει να τη θυμάσαι για όλη σου τη ζωή. Sequel, events, parties. Σε ένα χώρο εξαιρετικής αισθητικής, ειδικά διαμορφωμένο για τις πιο σημαντικές εκδηλώσεις της ζωής σας. Sequel, εδώ που οι στιγμές γίνονται αναμνήσεις. Κιόνι, Καναπίτσα, Θήβα. Τηλέφωνα κρατήσεων 6972-434805 και 6986-751723. Follow us on Instagram.
6: Φέρε το πράσινο στον κήπο σου γρήγορα και εύκολα με χλωτάπιτα Ελασότ. Κορυφαία ποιότητα σε 4 ποικιλίες για κάθε ανάγκη. Παραγγέλνει σήμερα και παραδίδουμε άμεσα σε όλη την Ελλάδα με πιστοποιητικό γνησιότητας. Για κάθε σημείο, από τον κήπο μέχρι ολόκληρο στάδιο, Ελασότ. Η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής έτοιμου χλωοτάπητα στην Ελλάδα. 107ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας. Ακρέφνιο Βιωτίας και στο ελασότ.gr. Τηλέφωνο 22680-41430. Πρωί, δουλειά. Μεσημέρι, ραντεβού. Απόγευμα, παιδιά. Βράδυ, έξοδος. Να πάρεις μια ανάσα. Ο δρόμος σε θέλει γεμάτο. Και εμείς σε φροντίζουμε. Βιλιώτης BP και ECO. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που ξέρουν τι περνάς. Σε δύο σημεία για να μην χάνεις χρόνο. Ποιότητα, εξυπηρέτηση και τιμή που δεν ξεφεύγει. Γιατί εσύ οδηγείς τη μέρα σου. Εμείς τη στηρίζουμε. Στη Θήβα, BP Βιλιώτης, 5 χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου. Και ECO Βιλιώτης, Αγίου Αθανασίου 74, στο Πυρί Θηβών. Τηλέφωνο για διανομή πετρελαίου θέρμανσης κατοίκων 22620 21 688.
7: Φαμίλια Βόγλης. Ο σταθμός της γεύσης στην πόλη. Vogli. Familia Vogli's. Με απολαυστικό καφέ Miss Rose, νόστιμες προτάσεις, ολόφρεσκα σάντουιτς, σφολιατοειδή και όχι μόνο, και άριστη εξυπηρέτηση από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εστιατόριο καφέ Familia Vogli's. Γιατί κάθε στιγμή είναι ευκαιρία για κάτι νέο. Οπλαρχηγού Vogli 12. Delivery 2262-100-400. Ανοιχτά 7 το πρωί με 11.30 το βράδυ.
8: Αγάπη, ψάρια έβλεπα στον ύπνο.
9: Λαχτάρα είναι.
8: Τσιπούρα είναι, ρε αγάπη. Μήπως να πεταχτώ στον Νικόλα τον ψαρά, να μαγειρέψεις κάνα ψαράκι.
9: Α, παπαπαπα, πες να τα καθαρίσουν και να τα ψήσουν. Άσε που έχει και πεντανόστιμες μερίδες, φρέσκες σαλάτες.
8: Τώρα που το λες, έχει προσφορά στην τσιπούρα. Δευτέρα με Σάββατο έχει τσιπούρα ψητή μόνο με 6 ευρώ το τεμάχιο.
9: Bye bye, μαγείρεμα.
8: Ο Νικόλας ο ψαράς σε δύο σημεία. Ποτμίων στο Τάχη Θηβών δίπλα στη ΔΕΗ. Delivery 22620-80456 και 6940-658-609. Αυλίδος 32 στους Άγιους Θεόδωρους. Delivery 22620-21880 και 6986-795-211.
10: Την πιο νόστιμη καλημέρα την απολαμβάνεις καθημερινά στον πιο λαχταριστό φούρνο της πόλης. Φούρνο Στόλης. Φρεσκοψημένο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, ολόφρεσκο και ζεστό. Πανδεσία αρτοποιημάτων, υπέροχα γλυκά και πρωινά με τον πιο απολαυστικό καφέ. Καθημερινά σας υποδεχόμαστε με χαρά οπλαρχηγού Vogli 16 και επαμεινώντα 117 και Αντιγόνη στη Θήβα. Τηλέφωνο 22620-24241. Φούρνο Στόλης. Ο δικός σας φούρνος. Πεινάς για κάτι στα γρήγορα? Γύρος, σουβλάκι, μπέργκερ και όλα στο χέρι? Στο Grill House. Ή μήπως θες σπιτικό φαΐ σαν της μαμάς? Κοκκινιστό, γεμιστά, παστίτσιο στο Αβλίδος Κουζίνα. Σε περιμένει το καθημερινό σου μαγειρευτό. Δύο απολαυστικές κουζίνες, ίδια ποιότητα και πάθος για μεράκι. Grill House, Αβλίδος 29, Θήβα. Τηλέφωνο 2262-025-089. Αβλίδος Κουζίνα. Τηλέφωνο 2262-027-950.
11: Ό,τι και ζητάει πείνα σου, εμείς το έχουμε.
12: Ήρθε η στιγμή για τις πιο οικονομικές αγορές. Γιατί στο outlet του Κοτσόβολου στον Σύριο κάνεις τις αγορές σου στις ήδη χαμηλές τιμές μας και παίρνεις δώρο την αξία του ΦΠΑ στο δεύτερο προϊόν. Ισχύει μόνο από 1 έως 15 Σεπτεμβρίου. Μην το χάσεις. Σε περιμένουμε στο 43ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Βουνό.
14: Θάλασσα.
13: Άσπρο.
14: Μαύρο.
13: Κρατικά.
14: Θαλασσινά.
13: Θα σε τυλίξω. Πού θα πάει? Στη Λαδόκολα.
14: Με ζεδοπολείο ψησταριά, η Λαδόκολα. Εδώ η παρέα πάντα συμφωνεί. Στη γεύση και στην ποιότητα. Με κρεατικά και θαλασσινά και κάθε μέρα μαγειρευτά.
13: Με ζεδοπολείο ψησταριά, η Λαδόκολα. Επαμεινώντα 105 στο κέντρο της Θήβας. Τηλέφωνα 22620-28400 και 6948-075-442. Και υπηρεσία delivery μέσω eFood, World και Box.
15: Πάμε παραλία.
14: Πάμε, αλλά πήρες τα απαραίτητα.
15: Εννοείται! Καρέκλες παραλίας, ξαπλώστρα για μένα, καρέκλα κήπου για τη μαμά σου, ομπρέλα γιγαντιέα, μη μας ψήσει ο ήλιος.
14: Το φορητό ψυγείο.
15: Το πήρα. Και τα τάπερ και το καρπούζι και το τάβλι.
14: Εσύ πήρες όλο το κατάστημα μαζί σου.
15: Όχι όλο, μόνο τα καλύτερα από τον Βρακά.
14: Βρακάς. Αυτό το καλοκαίρι εσύ απλώς διάλεξε παραλία. Τα υπόλοιπα θα τα βρεις εδώ.
13: Τρίτο χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου. Τηλέφωνο 2262-027-306.
14: Βρακάς. Καλοκαίρι σε πλήρη εξοπλισμό. Την περίμενες και έφτασε η στιγμή να την απολαύσεις. Ο ΑΟ Θήβα παρουσιάζει την Ρία Ελληνίδου στο Θέατρο Μοσκοποδίου με Λίνα Μερκούρη την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για τα Πιντάρια 2.

0: 20 ευρώ. Έναρξη συναυλίας 9.30. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8.30. Συνδιοργάνωση Δήμος Θηβαίων.
1: Πώς και είσαι τόσο φρέσκια και λαμπερή? Botox ή νέο αμόρε?
0: Φρουτεμπορική παϊδιώτης, φίλη μου. Κάθε μέρα ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εποχής για υγεία και ομορφιά εκ των έσω. Φρουτεμπορική Παϊδιώτης. 20 χρόνια φρεσκάδα και υγιεινή διατροφή. Μεγάλη ποικιλία και σταθερά χαμηλές τιμές. Φρουτεμπορική Παϊδιώτης. Η καλή σας συνήθεια έναντι ΔΕΗ. Στη Θήβα. Διανομές στο τηλέφωνο 2262-080-510.
2: Ο συνεταιρισμός μας ενημερώνει τους παραγωγούς ότι ξεκινούν τα σχέδια βελτίωσης του στρατηγικού σχεδίου της κοινής αγροτικής πολιτικής για την περίοδο 2023-2027. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τη σύνταξη και υποβολή φακέλων για επενδύσεις που αφορούν τον εξυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, την εξοικονόμηση νερού και τις ενεργειακές επενδύσεις. Ενημερωθείτε άμεσα για τις δυνατότητες χρηματοδότησης και εξασφαλίστε έγκαιρα τη συμμετοχή σας. Για πληροφορίες και ραντεβού επικοινωνήστε με το συνεταιρισμό μας στο 22 620 29 085. Αγροτικό Συνεταιρισμός Θήβας, Ένωση Θηβών. Δίπλα στον παραγωγό με υπευθυνότητα και εμπειρία.
3: Κάθε αγώνας έχει φωνή. Κάθε νίκη έχει τον κόσμο της. Και φέτος σε θέλουμε ξανά μαζί μας. ΑΟ Θήβα. Απόκτησε το εισιτήριο διαρκείας για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 με μόλις 70 ευρώ και γίνε η δύναμη που σπρώχνει την ομάδα μας μπροστά. Η παρουσία σου στο πλευρό της ομάδας μας είναι πιο σημαντική από ποτέ. Η θέση σου είναι στην κερκίδα. ΑΟ Θήβα. Εισιτήρια διαρκείας 2026-2027. Μαζί συνεχίζουμε πιο δυνατοί. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6979-808393-93, 693-22-111-32, 698-191-0565, 698-01-40-744 και 6986-763-000.
4: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
5: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
6: Ραδιοθήβα 97,5.

Επιστροφή εδώ στην εκπομπή μας, σιγά σιγά τι να κάνουμε, περνάει ο χρόνος, έχουμε φτάσει είπαμε 5/9, πάμε στο Σεπτέμβρη. Πάμε τώρα να δούμε τις υπόλοιπες εφημερίδες που έχουν απομείνει. Ριζοσπάστη, σήμερα μιλάει ο λαός, οι ανάγκες μας δεν κοστολογούνται, όλοι στο συλλαλητήριο της ΔΕΘ, καμία θυσία για τα κοστολογημένα προγράμματα, τα κέρδη και τους πολέμους τους.

Για να πάμε στο καρφί, Κώστας Τσουκαλά στο καρφί. Ζητάμε εντολή διακυβέρνηση από τους πολίτες. Η χώρα χρειάζεται αλλαγή πολιτικής. Η Κρήτη άναψε τη φλόγα της αλλαγής. Ο λαός δεν χρωστά μια νέα ευκαιρία ούτε σε Τσίπρα ούτε σε Μητσοτάκη. Ψηφίζει, λέει, Ανδρουλάκη. Α, το ψηφίζει Ανδρουλάκη, το λέμε εμείς, δεν το γράφει η εφημερίδα. Επόμενο ραντεβού στη ΔΕΘ για την τελική αντεπίθεση. Πλούσιο φωτογραφικό ρεπορτάζ από τη μεγαλειώδη συγκέντρωση στο Ηράκλειο. Ευάγγελος Βενιζέλος για την ιστορική επέτειο. Ένα ισχυρό Πασόκ είναι και πάλι αναγκαίο. Αλλά ο κύριος Βενιζέλος ξέχασε το PSI. Ο κύριος Βενιζέλος ξέχασε την επιστροφή του Γιώργου Παπανδρέου από τις Κάνες, που στο αεροδρόμιο κάτω έκανε δήλωση, ενώ είχε δηλώσει ο κύριος Παπανδρέου ότι θα κάνω δημοψήφισμα. Ο κύριος Βενιζέλος αντί αυτού δεν άφησε να μιλήσει ο πρόεδρος. Ο πρωθυπουργός είπε δεν υφίσταται δημοψήφισμα. Δηλαδή έριξε τον Γιώργο τον Παπανδρέου τότε. Και τώρα λέει ότι ισχυρό Πασόκ είναι και πάλι αναγκαίο. Να, και ο ακροατής μου λέει με Ανδρουλάκη ισχυρό Πασόκ γιοκ. Νίκος Παπάς, γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτής Νότιου Τομέα. Το ψέμα για τον κόφτη, οι αλήθειες για τις ευελιξίες.

Πάμε στην απογευματινή. Όσα θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, παροχές με ορίζοντα τετραετίας. Τετραετίας καινούργιας εννοεί. Νέες μειώσεις φόρων για τους αγρότες. Ελαφρύνσεις σε οικογένειες με 3 παιδιά και πάνω. Μόνιμο επίδομα κάθε Μάρτιο στους δημόσιους υπαλλήλους. Στα 400 ευρώ από τα 300 το βοήθημα που δίνεται κάθε Νοέμβριο στους συνταξιούχους. Για τους φοιτητές που έχουν 800 ευρώ η γκαρσονιέρα, δεν διάβασα τίποτα. Για τους αγρότες που το μπαμπάκι έχει 48 λεπτά, δεν άκουσα τίποτα. Για το στάρι που οι αγρότες το πούλησαν με 18 λεπτά, δεν διάβασα τίποτα. Το ψωμί 2,40. Δεν άκουσα τίποτα. Για τα λιπάσματα, την πρώτη ύλη που είναι πανάκριβη, δεν διάβασα τίποτα. Δεν είδα εξαγγελίες για το ρεύμα το οποίο μιλάμε, το πληρώνουμε με τιμή φυσικού αερίου. Ανεβαίνει το φυσικό αέριο, ανεβαίνει και το ρεύμα. Πέφτει το φυσικό αέριο, σταθερό το ρεύμα. Η απεμπλοκή, ο διαχωρισμός της παραγωγής του ηλεκτρικού ρεύματος από το φυσικό αέριο και η απεμπλοκή από τα υδροηλεκτρικά, την παραγωγή των ΑΠΕ, από τις ανεμογεννήτριες και από τα ηλιακά, δεν το κάνουν γιατί οι ολιγάρχες δεν τους αφήνουν. 10 είναι μεταπράτες και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Δυστυχώς όμως δεν ακούνε τους πολίτες. Ο πολίτης δεν πρέπει να έχει ρεύμα, είπαμε, δεν πρέπει να έχει τηλέφωνο, δεν πρέπει να έχει ίντερνετ, δεν πρέπει να έχει τίποτα. Και να επανέλθει στην εποχή του λιχναριού. Να επανέλθει στην εποχή στο κρεμμύδι και στην ελιά. Να κυκλοφοράει με παπούτσια αυτά τα οποία κατασκευάζανε από το δέρμα του γουρνιού. Και να επανέλθει με τα γαϊδούρια. Αλλά δεν υπάρχουν και αυτά τώρα. Δύο δέκατο πετρέλαιο. Τι να πάνε να οργώσει ο αγρότης. Τι να την κάνω, τι να τις κάνω τις δηλώσεις εγώ για τους αγρότες. Φορολογία. Ποια φορολογία. 2/10 πετρέλαιο. Η βενζίνα τα ίδια. Οι επενδυτές που έχουν έρθει εδώ και εργάζονται στα χωράφια δεν έχουν λογαριασμούς. Και πάνε μαύρα. Και πάνε στο εξωτερικό τα λεφτά. Και ο αγρότης δεν μπορεί να τα βάλει ως έξοδα. Γι' αυτό κάνουν τίποτα, όχι. Γιατί να κάνουνε. Τώρα βάλουν και το στρατό να σφαγιάζει τα αμνοερίδια που έχουν αυθόδη πυρετό ή άλλα νοσήματα. Δηλαδή χρησιμοποιούν το στρατό ως σφαγιά. Πάμε στην ελεύθερη ώρα. Μαριονέτα της Ελίτο Τσίπρας. Παραδώστε τα τη μαλφή σας και τις κόρες σας, τον Αλέξη και την Ούρσουλα. Η Ελλάς λίγο πριν δεχθεί εισβολή, σε κίνδυνο τα νησιά μας. Μας ετοιμάζουν για το νέο 1922. Η πόρτα του φρονοκομείου θα ανοίξει στην Ανατολική Μεσόγειο, όχι στο Ιράν ή στη Μέση Ανατολή.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262-081-273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Την περίμενες και έφτασε η στιγμή να την απολαύσεις. Ο ΑΟ Θήβα παρουσιάζει την Ρία Ελληνίδου στο Θέατρο Μοσχοποδίου Μελίνα Μερκούρη την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για τα Πιντάρια 2.

0: 20 ευρώ. Έναρξη συναυλίας 9.30. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8.30. Συνδιοργάνωση Δήμος Θηβαίων.
1: Ψάχνεις βενζινάδικο μέσα στην πόλη? Θέλεις ποιοτικά καύσιμα στη σωστή τιμή? Τότε πήγαινε BP Μανόπουλος. Σε δύο σημεία στην πόλη και τα έχει όλα. Οικονομία, ποιότητα, εξυπηρέτηση με το χαμόγελο. BP Μανόπουλος. Γιατί το καλό καύσιμο πάει μακριά. Ποντίον 12 Θήβα, έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 2262 024343. Αυλίδος 52. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620 21601.
2: Πού θα βρεθούμε?
3: Στο Άγαλμα.
2: Πάλι?
3: Ναι, αλλά αυτή τη φορά για να πιούμε καφέ.
2: Δηλαδή?
3: Δίπλα άνοιξε το νέο καφέ της πόλης, LJ. Και πλέον το «Σε περιμένω στο Άγαλμα» έχει άλλο νόημα.
0: Το νέο meeting spot της πόλης είναι εδώ. LJ Cafe. Επαμεινώνω 12-14 στην αρχή του πεζόδρομου, Θήβα. Τηλέφωνο 2262-0-22-300.
4: Το σύστημα ΣΕΦΠΕΚΑΤ ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
5: Η ΣΕΦΠΕΚΑΤ αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
4: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση. Και τώρα στην Βιωτία.
5: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΦΠΕΚΑΤ στο sefpekat.gr ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
6: Ραδιοφίβα 97,5.

Επιστροφή εδώ στην εκπομπή μας. Για να πάμε τώρα στα διεθνή, να δούμε τι έχουν επιλέξει. Να κάνουμε και λίγο υπομονή, γιατί το διαδίκτυο δεν είναι, κουράζεται και αυτό. Είναι σαν τους λογαριασμούς της ΔΕΗ που κουράζεται η ανεμογεννήτρια, κουράζεται το φωτοβολταϊκό που δέχεται τον ήλιο, κουράζεται την τουρμπίνα που δέχεται το νερό, κουράζεται γι' αυτό, τι να κάνουμε, το ίντερνετ, και πάμε χαλαρά. Φρούριο Εύρος, mini drone ρομπότ και αντι-drone συστήματα στα σύνορα. Αλλά οι επενδυτές εισβάλλουν, τώρα πώς εισβάλλουν δεν ξέρω. Το Αιγυπτιακό φλερτ και προς Ελλάδα και προς Τουρκία φέρνει το Μητσοτάκη στο Κάιρο την Τρίτη για ενίσχυση των Έλληνο-Αιγυπτιακών δεσμών. Λοιπόν, να πούμε για την καλημέρα στον πρόεδρο του ΑΟΘΙΒΑ, τον Γιώργο τον Τζουμανέκα. Αγοράστε πατάτες Τζουμανέκας χωρίς συντηρητικά, γιατί ο πρόεδρος πρέπει να βάλει και το χέρι στην τσέπη για να πάρει ποδοσφαιριστές, και φέρνει συνέχεια ποδοσφαιριστές. Στηρίζουμε πατάτες Τζουμανέκα. Σεράκης υλοποίησε ο προαστιακός Δυτικής Θεσσαλονίκης και η σύνδεσή του έκτου προβλήτα. Είναι η προβλήτα του Σαββίδη αυτή, και ολοκληρώνει διαδικασία τεχνικής αξιολόγησης των δύο προσφορών που υποβλήθηκαν για τον προαστιακό Δυτικής Θεσσαλονίκης. Ο Έλληνας πρωταθλητής πήρε 12.000 δολάρια για την εμφάνισή του στον τελικό των Βρυξελών.

0: Οι Ρώσοι άρχισαν την ακαθάριση του Λέβιτα στο Χάρκοβο. Χιλιάδες Ουκρανοί έχουν παγιδευτεί. Αδιανόητο. Πρωτοτυπούν και άλλοι. Θα σου το πω το γιατί. Έχουν φτιάξει λεωφόρο πάνω σε πηγάδι. Πάρα λίγο τραγωδία στην Βάρη από την αυτοδιοίκηση. Κατέρευσε λόγω προχειρότητας η κατασκευή του οδοστρώματος και από κάτω αποκάλυψε ένα ολόκληρο ποτάμι. Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί απίστευτο, αλλά τίποτα στη σημερινή Ελλάδα δεν είναι απίστευτο. Περί της 00:30 τα μεσάνυχτα, δηλαδή μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα, στην αρχή της λεωφόρου Βάρης Κοροπίου, στο ύψος της περιοχής μεταξύ Βούλας και του Λόφου της Βουλιαγμένης, στο ρεύμα προς Βάρη, δηλαδή μία από τις ακριβότερες περιοχές της Ελλάδας, κατέρευσε το οδόστρωμα με μία τεράστια τρύπα. Άνοιξε στη μέση του δρόμου.
1: Απίστευτο, αλλά τίποτα στη σημερινή Ελλάδα δεν είναι απίστευτο. Περί τις 12.30 τη νύχτα, στην αρχή της λεωφόρου Βάρης Κοροπίου, στο ύψος της περιοχής μεταξύ της Βούλας και του Λόφου της Βουλιαγμένης, στο ρεύμα προς Βάρη, δηλαδή μία από τις ακριβότερες περιοχές της Ελλάδας, κατέρευσε το οδόστρωμα και μια τεράστια τρύπα άνοιξε στη μέση του δρόμου. Θα μπορούσε να καταρρεύσει 2 ώρες νωρίτερα όταν θα περνούσαν οικογένειες με παιδιά. Από θαύμα εκείνη την στιγμή δεν περνούσε κάποιο αυτοκίνητο, κάτι που θα οδηγούσε σε μια βέβαιη τραγωδία. Όπως δείχνουν οι αποκλειστικές φωτό του pronews.gr, μια φλούδα ασφάλτου μερικών πόντων χώριζε τον έξω κόσμο από ένα πηγάδι βάθους 3 μέτρων, μέσα από το οποίο ανέβληζαν νερά. Πάνω σε αυτό το πηγάδι είχαν φτιάξει τον δρόμο, ο οποίος μάλιστα είχε υποστεί και ζημιά και είχε επισκευαστεί ο Θεός να την κάνει η επισκευή από ένα συνεργείο μερικές ημέρες πριν. Ο δρόμος αυτό. Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί απίστευτο, αλλά τίποτα στην σημερινή Ελλάδα δεν είναι απίστευτο. Περί τις 12.30 τη νύχτα, στην αρχή της λεωφόρου Βάρης Κοροπίου, στο ύψος της περιοχής μεταξύ της Βούλας και του Λόφου της Βουλιαγμένης, στο ρεύμα προς Βάρη, δηλαδή μία από τις ακριβότερες περιοχές της Ελλάδας, κατέρευσε το οδόστρωμα και μια τεράστια τρύπα άνοιξε στη μέση του δρόμου. Θα μπορούσε να καταρρεύσει 2 ώρες νωρίτερα όταν θα περνούσαν οικογένειες με παιδιά. Από θαύμα εκείνη την στιγμή δεν περνούσε κάποιο αυτοκίνητο, κάτι που θα οδηγούσε σε μια βέβαιη τραγωδία. Όπως δείχνουν οι αποκλειστικές φωτό του pronews.gr, μια φλούδα ασφάλτου μερικών πόντων χώριζε τον έξω κόσμο από ένα πηγάδι βάθους 3 μέτρων, μέσα από το οποίο ανέβληζαν νερά. Πάνω σε αυτό το πηγάδι είχαν φτιάξει τον δρόμο, ο οποίος μάλιστα είχε υποστεί και ζημιά και είχε επισκευαστεί ο Θεός να την κάνει η επισκευή από ένα συνεργείο μερικές ημέρες πριν. Ο δρόμος αυτός δεν έχει κατασκευαστεί για να υποστηρίζει χιλιάδες διελεύσεις βαρέων οχημάτων κάθε μήνα. Ήταν που ήταν εγκαταλελειμμένος και παντελώς ακατάλληλος, τα φορτηγά βαρέως τύπο που εμπλέκονται κατασκευαστικά στο ελληνικό και σε άλλες ιδιωτικές κατασκευές στην περιοχή περνούν καθημερινά από αυτό το σημείο και πληγώνουν την ανεμική κατασκευή που λέγεται λεωφόρος. Με το ελληνικό παράδοξο πάντα παρόν. Μαζί με τα φορτηγά που μεταφέρουν μπάζα περνούν και Lamborghini Urus των 300.000 ευρώ, Range Rover των 200.000 ευρώ, Sport Jaguar, Ferrari, όλα μαζί μπροστά σε βίλες εκατομμυρίων ευρώ. Η περιοχή λέγεται Πηγαδάκια και προφανώς είναι φυσιολογικό για τους υπεύθυνους να ρίχνουν λίγη άσφαλτο, να μπαζώνουν και αυτό να θεωρείται δρόμος και να παραδίδεται στην κυκλοφορία. Να μιλήσουμε για ευθύνες του πλουσιότερου Δήμου του Λεκανοπεδίου. Για ευθύνες της περιφέρειας Αττικής, καταντάει ανούσιο και κουραστικό. Δεν θα έφταναν δεκαπλάσιες φυλακές από τις νυν υπάρχουσες για να κλειστούν οι άρχοντες της τοπικής αυτοδιοίκησης αν υπήρχε δικαιοσύνη που θα έπεφτε τσεκούρι πάνω τους. Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο όταν ενημερώθηκαν από μια κοπέλα οδηγό ότι κάποιος έχει βάλει 2 γλάστρες στο οδόστρωμα για να κρύψει μια κατάρρευση της ασφάλτου, έκαναν τον σταυρό τους που δεν συνέβη κάποια τραγωδία. Μια χώρα που ζεις από τύχη. Ακόμα και στο high class προάστιο της Αττικής, όπου 50 μέτρα πιο μακριά από το πηγάδι που έγινε ασφάλτινος δρόμος, βρίσκεται το ακριβότερο delicatessen της Ελλάδας. Μια μικρή φέτα κέικ κοστίζει 2,5 ευρώ, ένα μικρό σάντουιτς 7,5 ευρώ και ένα αναψυκτικό τύπου κόλλα, 1,5 λίτρα με γεύση πικραμύγδαλου από την Βρετανία, 13 ευρώ το μπουκάλι.
0: Λοιπόν, συμβαίνουν κι αλλού. Λέτε να έχουμε αντιγράψει εμείς εκεί την περιοχή, γιατί όταν φεύγουμε από εδώ λουτουφί, μελισσοχώρι αυτά, μια φλούδα, όπως είπε. Φλούδα, λέει, άσφαλτος. Το ίδιο συμβαίνει και εδώ. Τώρα εμείς τους αντιγράψαμε ή αυτοί μας αντιγράψανε. Ιδού το ερώτημα που χρειάζεται απάντηση.
2: Η ώρα στον 9.75 είναι 12 παρατέταρτο.
0: Λοιπόν, να πάμε και σε μια ανακοίνωση. Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Θήβας, Ένωση Θηβών, έχοντας αδιάλειπτη παρουσία στον πλευρό του αγροτικού κόσμου και δίνοντας πάντα το παρόν στις εξελίξεις, συνεχίζει να παρέχει απρόσκοπτα τις υπηρεσίες του στους αγρότες, στους κτηνοτρόφους και στους μικρούς καλλιεργητές. Σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία για τον συνεταιρισμό μας καλούμε τον αγροτικό κόσμο να μας στηρίξει, κάτι που δεν έκαναν οι επί δεκαετίες

0: στους παραγωγούς για την χρήση των προσωπικών τους δεδομένων καταχρηστικά από άτομα που δεν έχουν καμία εργασιακή σχέση με τον συνεταιρισμό. Καλούμε τον κόσμο να μας στηρίξει για ακόμη μια φορά, να προσέλθει στα γραφεία μας Πινδάρου 98 στη Θήβα και να υποβάλει τις δηλώσεις του ΟΣΔΕ. Το σημαντικό έσοδο του συνεταιρισμού για να μπορεί να καλυφθεί τα πάγια έξοδα λειτουργίας στην εποχή που το προσωπικό όφελος και ο ατομικισμός ανθεί, εμείς επιμένουμε ακόμη στον συνεργατισμό και στην συλλογική προσπάθεια. Σας ευχαριστούμε για τη στήριξη όλων σας αυτά τα χρόνια. Κατέφθασε και η ομάδα μέσα σήμερα ανανεωμένη. Η Μπαλαδόρη, Μινάς, Γρηγόρης. Ο Γρηγόρης μας είχε έρθει με σοσιαλιστικά ρούχα σήμερα. Δεν ξέρω. Είναι εν όψη των εκλογών οι οποίες δρομολογούνται και ο Πρωθυπουργός βρίσκεται πάνω στη Θεσσαλονίκη σήμερα.
1: Για να δούμε τι θα γίνει και εκεί, τι δηλώσεις θα έχουμε και εκεί από τον Πρωθυπουργό.
0: Θα έχουμε αύξηση μισθού, Γρηγόρη.
1: Έτσι λέει, αύξηση μισθού, όλοι το ίδιο λένε, αλλά στο τέλος τίποτα.
0: Ο Βαγγέλης Μακρύς περιμένει την αύξηση.
1: Περιμένει πάντα.
0: Λοιπόν, Μινά.
2: Μινά, πες και εσύ.
3: Καλημέρα, Γιώργο, και από μένα. Ναι, τώρα με τις αυξήσεις, εντάξει, είναι μία πάνω, μία κάτω. Θα δούμε τώρα τι θα
0: είναι
3: γίνει.
0: Είναι σαν τα νερά της Χαλκίδας.
3: Αυτό, μία πάνω, μία κάτω πάνε. Θα δούμε. Εμείς ξεκινάμε τις εκπομπές από σήμερα. Εδώ να είναι οι φίλοι μας ακροατές. Φυσικά νέα σεζόν. Να δούμε τι θα γίνει και φέτος με τις ομάδες. Έγιναν κληρώσεις της ΕΠΣ Βιωτίας. Αυτά. Η Θήβα έχει βγει το πρόγραμμα στην τρίτη εθνική κατηγορία. Ξεκινάει στην Άμφισσα πρώτη αγωνιστική με το Φωκικό. Να δούμε τι θα γίνει. Εντάξει, έκανε κάτι μεταγραφούλες η ομάδα. Όχι. Να δούμε φέτος, Γιώργο, πώς θα πάει.
0: Όχι μεταγραφούλες, μεταγραφές. Τώρα μου τα χαλάς.
3: Ναι, δεν με κατάλαβες. Εννοώ, ρε παιδί μου, ότι έχει πιτσιρικάδες.
0: Ναι, βλέπω παίκτες οι οποίοι είναι αξιόλογοι, ναι. Και
3: έχει,
0: βάζουν και πολλά γκολ.
3: Ναι, αυτό λέω. Έχει κάνει μεταγραφές. Έχει
0: πολλούς
3: πιτσιρικάδες. Ναι. Ναι, έχει πολλούς πιτσιρικάδες. Πολύ σημαντικό για την πόλη αυτό. Διότι ξέρεις, οι πιτσιρικάδες, το έχουμε πει και στην εκπομπή, ότι είναι το μέλλον του βιωτικού ποδοσφαίρου και γενικά των ομάδων. Να δούμε τι θα γίνει. Γιατί
0: νέος πρόεδρος, ναι. Ο Γιώργος Τζουμανέκας.
3: Ο Γιώργος Τζουμανέκας, ναι.
0: Όπως λέω εγώ, πρέπει να τον στηρίξουν τα μαγαζιά, τα καταστήματα, να αγοράζουν πατάτες Τζουμανέκα χωρίς συντηρητικά για να εισπράξει και να πληρώνει και τους παίκτες μετά. Μην έχουμε και αιμορραγία από εκεί.
3: Βεβαίως, πρέπει. Εντάξει, είναι μια δύσκολη κατηγορία, τρίτη εθνική κατηγορία, το ξέρουμε πολύ καλά. Θα δούμε τι θα γίνει. Μακάρι η ομάδα να τα πάει περίφημα και να είμαστε εδώ να την προβάλλουμε και να είμαστε και εμείς περήφανοι με την πορεία της φέτος. Γιατί όχι, σε έναν όμιλο που για μένα προσωπικά μπορεί να τα καταφέρει και να, γιατί όχι, να μείνει στην τρίτη εθνική κατηγορία, που όλοι αυτό θέλουμε και αυτό επιζητάμε. Και να μην είναι, Γιώργο, μία από τις χρονιές όπως ήταν οι προηγούμενες που ανέβαινε στη Γάμα Εθνική και μετά ξανακατέβαινε πάλι. Αυτό είναι το θέμα.
0: Το σημαντικό.
3: Ότι το θέμα είναι αυτό, να έχει μια σταθερή πορεία και να είναι η ομάδα στις επαγγελματικές κατηγορίες. Γιατί προπάντως αυτό είναι το ζητούμενο. Η Θήβα δεν της αρμόζουν τα τοπικά πρωταθλήματα, το έχουμε πει και το έχουμε ξαναπεί. Και πρέπει να είναι τουλάχιστον από την γάμα κατηγορία και πάνω.
0: Πρέπει ο κόσμος να αγοράσει τα διαρκείας και να είναι στο γήπεδο. Δεν είναι να τώρα πάρει τα διαρκείας, είναι πρέπει να πας και στο γήπεδο. Γιατί αν δεν έχει κόσμο, η συμπεριφορά των διαιτητών είναι διαφορετική όταν έχει κόσμο.
3: Σίγουρα.
0: Και όταν δεν έχει.
3: Σίγουρα. Στα φιλικά πάντως έχει πάει πολύ καλά η ομάδα. Δείχνει ότι είναι δυνατή. Μακάρι να και με τις μεταγραφές και με τα νεαρά παιδιά που έχουν έρθει να ενσωματωθούν και αυτά πολύ γρήγορα και να δούμε ένα σύνολο καλό, πολύ καλό, έτσι ώστε να μπορεί να σταθεί επάξια στην γάμα εθνική κατηγορία, που είναι μια δύσκολη κατηγορία.
0: Λοιπόν, εμείς πάμε τώρα να κλείσουμε, πάμε μουσική, να ετοιμαστείτε κι εσείς εδώ στα μικρόφωνα,
3: ναι.
0: Και ο Γκρέκορη να βγάλει το αρχείο.
3: Βγάζει το αρχείο με τα τραγούδια ο Γκρέκορη τώρα.
0: Είναι επί της διασκέψης.
3: Ναι, βγάζει το αρχείο.
1: Η μουσική σήμερα θα είναι πάλι δική μου, 80-90, η εποχή αγαπημένη πολλών ακροατών, αλλά και εδώ του φίλου μου του Μιλά Παπαθόμου.

0: κομμάτι του συνάδελφου και σε όλους εσάς πιστεύω να αρέσουν. Γιατί έχουμε επικοινωνίες με κόσμο που τους αρέσουν τα τραγούδια που παίζουμε.
1: Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι, μπαλαδόροι και τα νέα για το ποδόσφαιρο. Εμείς σας ευχαριστούμε. Ραντεβού τη Δευτέρα. Θεού θέλοντος.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262-081-273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
2: Αγάπη, ψάρια έβλεπα στον ύπνο.
3: Λαχτάρα είναι.
2: Τσιπούρα είναι, ρε αγάπη. Μήπως να πετάξω στον Νικόλα τον ψαρά, να μαγειρέψεις κάνα ψαράκι.
3: Α, παπαπαπα, πες να τα καθαρίσουν και να τα ψήσουν. Άσε που έχει και πεντανόστιμες μερίδες, φρέσκες σαλάτες.
2: Τώρα που το λες, έχει προσφορά στην τσιπούρα. Δευτέρα με Σάββατο έχει τσιπούρα ψητή μόνο με 6 ευρώ το τεμάχιο.
3: Bye bye, μαγείρεμα.
2: Ο Νικόλας ο ψαράς σε δύο σημεία. Ποτμίων στο Τάχη Θηβών δίπλα στη ΔΕΗ. Delivery 22620-80456 και 6940-658-609. Αυλίδος 32 στους Άγιους Θεόδωρους. Delivery 22620-21880 και 6986-795-211.
4: Άλλο ένα καλοκαίρι με φίλους στον κήπο.
5: Μη το πολύ σκέφτεσαι, δεν χρειάζεται να καείς πάνω από τη φουφού. Απλά παίξε το καλός μάστορας.
4: Έλα βρακά
5: και φτιάξε κατάσταση.
4: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε ψυσταριές, σχάρες, σούβλες, μοτέρ, αξεσουάρ.
5: Αλλά και κάρβουνα, μπρικέτες προσανάματα, ό,τι δηλαδή χρειάζεσαι για τον μπάρμπεκιου.
4: Περιποιήσου και τον κήπο σαν σωστός οικοδεσπότης.
5: Στο βρακά θα βρεις καρέκλες, τραπέζια, γλάστρες, εργαλεία κήπου, φυτόχωμα ή διποτίσματος.
4: Ψήθηκες.
5: Έλα βρακά.
4: Τρίτο χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου. Τηλέφωνο 2262-027-306.
6: Μην ψάχνεις το τέλειο αυτοκίνητο. Άφησε το να σε βρει αυτό. Στην Σταματόπουλος Automotive φέρνουμε το αυτοκίνητο των ονείρων σου από την Ελλάδα ή το εξωτερικό με εγγύηση ατρακάρης του οχήματος και εγγύηση χιλιομέτρων σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες αντιπροσωπείες. Και επειδή ξέρουμε πως η αρχή μετράει, εμείς σου κάνουμε δώρο τα έξοδα πινακίδων και δωρεάν το πρώτο σέρβις σε συνεργείο ή αντιπροσωπεία της επιλογής σας. Σταματόπουλος Automotive. Εκεί όπου η εμπιστοσύνη έχει κινητήρα. Στον κόμβο επαρχιακής οδού Θηβών Λιβαδιάς, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22620-25958 και 69700-69959. Φέρε το πράσινο στον κήπο σου γρήγορα και εύκολα με χλωτάπιτα Ελασότ. Κορυφαία ποιότητα σε 4 ποικιλίες για κάθε ανάγκη. Παραγγέλνει σήμερα και παραδίδουμε άμεσα σε όλη την Ελλάδα με πιστοποιητικό γνησιότητας. Για κάθε σημείο, από το κήπο μέχρι ολόκληρο στάδιο, Ελασότ. Η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής έτοιμου χλωτάπιτα στην Ελλάδα. 107ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας. Ακρέφνιο Βιωτίας και στο ελασότ.gr. Τηλέφωνο 22680-41430.
7: Πίνας για κάτι στα γρήγορα. Γύρος, σουβλάκι, μπέργκερ και όλα στο χέρι. Στο Grill House. Ή μήπως θες σπιτικό φαΐ σαν της μαμάς. Κοκκινιστό, γεμιστά, παστίτσιο στο Αυλίδος Κουζίνα. Σε περιμένει το καθημερινό σου μαγειρευτό. Δύο απολαυστικές κουζίνες, ίδια ποιότητα και πάθος για μεράκι. Grill House, Αυλίδος 29, Θήβα. Τηλέφωνο 2262-025-089. Αυλίδος Κουζίνα. Τηλέφωνο 2262-027-950.
8: Ό,τι και αν ζητάει πείνα σου, εμείς το έχουμε.
9: Από το 1989 δίνουμε φως στις ιδέες σας. Σοφός Lighting. Ηλεκτρολογικό και βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, διακόπτες και ό,τι άλλο χρειάζεστε σε ένα μέρος. Γιατί εμείς ξέρουμε καλά από Smart Lighting για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Σοφός Lighting. Lighting Up
10: your world.
11: Λοξής Φάλαγκος 34, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22620-26800 και 6972-317-714.
12: Την πιο νόστιμη καλημέρα την απολαμβάνεις καθημερινά στον πιο λαχταριστό φούρνο της πόλης. Φούρνο Στόλης. Φρεσκοψημένο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, ολόφρεσκο και ζεστό. Πανδεσία αρτοποιημάτων, υπέροχα γλυκά και πρωινά με τον πιο απολαυστικό καφέ. Καθημερινά σας υποδεχόμαστε με χαρά ο Πλαρχηγού Βόγγλη 16 και Επαμινών 117 και Αντιγόνη στη Θήβα. Τηλέφωνο 22620-24241. Φούρνο Στόλης. Ο δικός σας φούρνος.
13: Πρωί, δουλειά. Μεσημέρι, ραντεβού. Απόγευμα, παιδιά. Βράδυ, έξοδος. Να πάρεις μια ανάσα. Ο δρόμος σε θέλει γεμάτο. Και εμείς σε φροντίζουμε. Δηλιώτης BP και ECO. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που ξέρουν τι περνάς. Σε δύο σημεία για να μην χάνεις χρόνο. Ποιότητα, εξυπηρέτηση και τιμή που δεν ξεφεύγει. Γιατί εσύ οδηγείς τη μέρα σου. Εμείς τη στηρίζουμε. Στη Θήβα, BP Βιλιώτης 5 χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου. Και ECO Βιλιώτης Αγίου Αθανασίου 74 στο Πυρί Θηβών. Τηλέφωνο για διανομή πετρελαίου θέρμανσης κατοίκων 22620-21688.
14: Φαμίλια Βόγγλης. Ο σταθμός της γεύσης στην πόλη. Φαμίλια Βόγγλης. Με απολαυστικό καφέ Miss Rose, νόστιμες προτάσεις, ολόφρεσκα σάντουιτς, σφολιατοειδή και όχι μόνο, και άριστη εξυπηρέτηση από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εστιατόριο καφέ Φαμίλια Βόγγλης. Γιατί κάθε στιγμή είναι ευκαιρία για κάτι νέο. Ο Πλαρχηγού Βόγγλη 12. Delivery 2262-100-400. Ανοιχτά 7 το πρωί με 11.30 το βράδυ.
15: Κάποιες φορές, μια στιγμή, αξίζει να τη θυμάσαι για όλη σου τη ζωή. Sequel, events, parties. Σε ένα χώρο εξαιρετικής αισθητικής, ειδικά διαμορφωμένο για τις πιο σημαντικές εκδηλώσεις της ζωής σας. Sequel, εδώ που οι στιγμές γίνονται αναμνήσεις. Κιόνι, Καναπίτσα, Θήβα. Τηλέφωνα κρατήσεων 6972-434805 και 6986-751723.
16: Follow us on Instagram. Ναι, ναι,
17: ναι, ναι, την περίμενες και έφτασε η στιγμή να την απολαύσεις. Ο ΑΟ Θήβα παρουσιάζει την Ρία Ελληνίδου στο Θέατρο Μοσχοποδίου με Λίνα Μερκούρη την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για τα Πιντάρια 2026. Μια βραδιά με όλες τις μεγάλες επιτυχίες της. Η Ρία Ελληνίδου στο Θέατρο Μοσχοποδίου.

0: 20 ευρώ. Έναρξη συναυλίας 9.30. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8.30. Συνδιοργάνωση Δήμος Θηβαίων.
1: Βουνό.
2: Θάλασσα.
1: Άσπρο.
2: Μαύρο.
1: Κρατικά.
2: Θαλασσινά.
1: Θα σε τυλίξω. Πού θα πάει? Στη Λαδόκολα.
2: Με ζεδοπολείο ψησταριά, η Λαδόκολα. Εδώ η παρέα πάντα συμφωνεί. Στη γεύση και στην ποιότητα. Με κρεατικά και θαλασσινά και κάθε μέρα μαγειρευτά.
1: Με ζεδοπολείο ψησταριά, η Λαδόκολα. Επαμινόδα 105 στο κέντρο της Θήβας. Τηλέφωνα 2262 28400 και 6948-075-442. Και υπηρεσία delivery μέσω eFood, World και Box.
3: Πώς και είσαι τόσο φρέσκια και λαμπερή? Botox. Είναι ο αμόρε.
4: Φρουτεμπορική παϊδιώτη, φίλη μου. Κάθε μέρα ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εποχή για υγεία και ομορφιά εκ των έσω. Φρουτεμπορική παϊδιώτη. 20 χρόνια φρεσκάδα και υγιεινή διατροφή. Μεγάλη ποικιλία και σταθερά χαμηλέ τιμέ. Φρουτεμπορική παϊδιώτη. Η καλή σα συνήθεια έναντι ΔΕΗ. Στη Θήβα. Διανομέ στο τηλέφωνο 2262-080-510.
5: Πήγες να δώσεις τα δικαιολογητικά σου για να πάρεις την επιδότηση?
6: Δεν βαριέσαι. Θα πάω αργότερα. Έτσι κι αλλιώς έχω χρόνο.
5: Πρόσεξε, αν δεν δηλώσεις νωρίς τα δικαιώματά σου θα μπλέξεις.
6: Και σε ποιο να πάω, ρε Γιώργη? Γίνανε και πολλοί φέτος.
5: Στην Ένωση θα πας. Στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών της ΓΕΑ Επιχειρήν. Τόσα χρόνια εξυπηρετούν σωστά τους αγρότες. 520.000 παραγωγοί τους εμπιστεύονται. Την ξέρουν τη δουλειά τους. Με αυτή την κρίση, Παναγιώτη μου, δεν πρέπει να ρισκάρουμε χρήματα. Τα έχουμε ανάγκη.
7: Ο τέλειος φόνος. Η συναρπαστική παράσταση με τα απανωτά sold out στην Αθήνα που καθυλώνει τους θεατές. Πρωταγωνιστούν Θάνος Καλλιόρας, Αλεξάνδρα Ούστα, Γιώργος Φραντεσκάκης, Χρήστος Μάντακας, Παναγιώτης Κατσίκης. Σκηνοθεσία Γιώργου Φραντεσκάκη. Ο τέλειος φόνος. Βασισμένο στην κινηματογραφική επιτυχία του Άλφρεντ Χίτσκοκ.
8: Την 3η 8 Σεπτεμβρίου και ώρα 9 στο Θέατρο Μοσχοποδίου στη Θήβα. Προπόληση. Δημοτική Βιβλιοθήκη. Κατάστημα Γερμανός και μόρ.
7: Μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Ο τέλειος φόνος. Μια παραγωγή του Θεάτρου Ελιάρδ.
9: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
10: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
11: Ράδιο Θήβα 97,5.
12: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.

0: Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Σας καλωσορίζουμε, σας βάζουμε στην παρέα μας εδώ στην αγαπημένη σας εκπομπή Μπαλαδόρη της Βιωτίας. Ξεκινήσαμε τη νέα μας σεζόν. Εδώ είμαστε και πάλι, όπως σας ανεβάσαμε χτες στο Facebook, μετά τις καλοκαιρινές διακοπές είμαστε εδώ πάλι δρυμύτεροι για να δούμε όλη την αθλητική δραστηριότητα σε όλα τα αθλήματα, όπως κάνουμε κάθε φορά, που είναι πάρα πολλά, οι εξελίξεις τρέχουν. Για να ενημερωνόσαστε πάντα από το καλύτερο ραδιοφωνικό σταθμό και το πρώτο σταθμό της Βιωτίας, από το Ράδιο Θήβα 97,5, το δικό σας αγαπημένο ραδιόφωνο. Εδώ είμαστε μαζί, το δίδυμο που σας ενημερώνει γύρω από τον αθλητισμό. Μινά, σε ακούμε και εσένα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα φίλε Γρηγόρη, καλημέρα στους φίλους μας ακροατές. Καλή σεζόν να έχουμε με υγεία, γιατί αυτό προέχει. Η υγεία μας είναι το παν, το έχουμε πει. Χωρίς την υγεία μας δεν πάμε πουθενά, και εγώ το τονίζω πολλές φορές στην εκπομπή, ότι πρέπει να έχουμε υγεία και μετά όλα τα υπόλοιπα.
0: Και καλά κάνεις, πρώτα απ' όλα όπως είπες είναι η υγεία.
1: Εννοείται. Καλή σεζόν να έχουν τα αθλητικά σωματεία, όλα τα αθλητικά σωματεία, σε ποδόσφαιρο, σε μπάσκετ, σε βόλεϊ, σε handball, χωρίς τραυματισμούς. Οι ομάδες μας να πάνε περίφημα στην Ευρώπη. Να πούμε ότι μας τα χάλασε λίγο ο ΠΑΟΚ στην Ευρώπη, αν και το πάλεψε το μάτς με την Brand το δεύτερο στην Νορβηγία. Αλλά έχουμε εκπροσώπους στην Ευρώπη, έχουμε την, γίνανε κληρώσεις και το πρόγραμμα πλέον, μάθανε ο Όφη με τον Ολυμπιακό στο Europa League, η ΑΕΚ στο Champions League, στη League Phase του Champions League, η ΑΕΚ που επιστρέφει μετά από πολλά χρόνια στην League Phase του Champions League, μια League Phase που θα βρει εκεί πέρα φυσικά μεγά θύρια, αλλά έχει και ομάδες βατές σχετικά στα μέτρα της Ένωσης. Ο Παναθηναϊκός που σε αυτό το συγκλονιστικό θρίλερ στην Τσεχία απέναντι στην Χράντετς Κράλοβε πέρασε στην επόμενη φάση στην παράταση. Ένας Παναθηναϊκός που το άξιζε, αν και τα καρδιοχτύπια πήγανε στο Ολυμπιακό στάδιο όταν από το 2-0 με αυτό το 2-2 ο Παναθηναϊκός πραγματικά εκεί αυτοκτόνησε στο Ολυμπιακό στάδιο απέναντι στην Χράντετς. Βρήκαν τα ψυχικά αποθέματα οι παίχτες του Τριφυλιού και μπήκαν στη League Phase του Conference League. Θα θέλαμε να είχαμε και τον ΠΑΟΚ, αλλά δυστυχώς δεν μπόρεσε να μπει ο δικαιωμάτος του Βορρά και μείνε νωρίς
0: με, από το τον με το πέναλτι που έγινε στο 85 μηνά εκεί, ναι. Σε σημείο που δεν μπορούσε να αντιδράσει.
1: Εκεί προσπαθείς να κάνεις το 2-3, γιατί ναι. Το πάλεψε να κάνει το 2-3.
0: Ήταν από 2-0 2-2, αλλά μετά όπως είπαμε στο 85 συνέβη αυτό το πέναλτι που καταδίκασε το ΠΑΟΚ,
1: και άλλαξε όλα τα δεδομένα μετά. Έχουμε τις ομάδες μας στην Ευρώπη.
0: Έχουμε και την ΑΕΚ αυτή τη βδομάδα που παίζει.
1: Και την ΑΕΚ.
0: Το πρώτο παιχνίδι.
1: Ναι, ναι.
0: Όσον αφορά στο UEFA.
1: Χαμός. Θα έχουμε ματσάκια να βλέπουμε και στην τηλεόραση και εμείς και οι φίλοι μας ακροατές. Αλλά και όσοι μπορούν να πάνε και στο γήπεδο, μακάρι να μπορέσουν να πάνε στο γήπεδο. Από την άλλη, είχαμε την πρώτη αγωνιστική του κυπέλου Ελλάδας, Superbet. Που σχετικά τα φαβορί, Γρηγόρη,
0: επικράτησαν
1: την πρώτη αγωνιστική
0: με τις μεγάλες ομάδες.
1: Να πούμε όμως, οφείλουμε να παραδεχτούμε το εξής, ότι οι ομάδες μας δεν είναι ακόμα έτοιμες.
0: Δεν είναι, φαίνεται.
1: Και αυτό φαίνεται δηλαδή
0: αυτό,
1: βλέπεις τα πατήματά τους, δεν είναι αυτά που θα έπρεπε να είναι. Εντάξει, είναι αρχή της σεζόν. Είναι δικαιολογημένες οι ομάδες, όλες οι ομάδες
0: και
1: σε όλες
0: καλό.
1: Τις κατηγορίες. Αλλά εντάξει, το θέμα είναι, Γρηγόρη, να πάμε καλά στην Ευρώπη. Εγώ αυτό λέω και μακάρι και
0: όλες οι
1: εγώ φιλέ, όπως σου το είπα και εκτός αέρα, όπως το συζητάγαμε που μπήκαμε στο στούντιο, εμένα μ' άρεσε ο Όφη φέτος. Δεν ξέρω, έχει φτιάξει, ο Χρήστος Κόντης έχει φτιάξει ένα σύνολο που ευχαριστήκεσαι να τον βλέπεις. Δηλαδή, ο Όφη με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας έπαιξε μπαλάρα για μένα.
0: Μέσα έξω στη Βουλγαρία, Μινά πήρε νίκη. Εν τω μεταξύ, ο Όφη είναι μια ομάδα που θα πρωταγωνιστήσει φέτος. Θα κάνει πολλά πράγματα. Θα τη δούμε και στο ελληνικό πρωτάθλημα να πηγαίνει καλά. Όπως είπες, ο Χρήστος Χόντης έχει φτιάξει μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Και αυτό το αποδεικνύουμε στο γήπεδο. Και πιστεύω να δούμε τον Όφη το πάλιο που εμείς οι πιο παλιοί θυμόμαστε, που πήγαινε καλά. Τώρα όσο για την Ευρώπη, εντάξει, είναι δύσκολα παιχνίδια που έχει να αντιμετωπίσει, δύσκολες ομάδες. Όλα αυτά θα τα δούμε βήμα-βήμα, όπως
1: εντάξει,
0: και αυτή.
1: Όταν βλέπει, όταν βγαίνεις όμως στην Ευρώπη, θα παίξει και με μεγάλες ομάδες.
0: Θα παίξει, γιατί όπως είπαμε τώρα, υπάρχει ένα μίνι πρωτάθλημα και στο Champions League και στο Europa και στο Conference. Υπάρχει ένα μίνι πρωτάθλημα που παίζει και με μεγάλες και με μικρές. Ωραίο είναι αυτό, έτσι όπως το έχουν κάνει, κατά εμένα τώρα.
1: Και πιστεύω, να σου πω και κάτι, Γρηγόρη.
0: Πρέπει να το συνηθίσουμε πλέον έτσι.
1: Ναι, δεν είναι μόνο οι ελληνικές ομάδες για τα εγχώρια. Αν έχεις τις αξιώσεις και τις αξίες να πας στην Ευρώπη, γιατί να μην πας να το παλέψεις.
0: Εντάξει, μην είναι και οι εμπειρίες που παίρνουν αυτές οι ομάδες, όπως ναι, όσο να πούμε.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Το αξίζει αυτό που έγινε φέτος, που πέρασε δηλαδή, και θα παίξει με 6 παιχνίδια εντός και εκτός. Θα του κάνει καλό. Και όλες οι μικρές ομάδες θέλουμε να τις βλέπουμε έτσι ψηλά. Ο Όφη θα κάνει τη διαφορά φέτος και θα το δούμε αυτό.
1: 8 παιχνίδια νομίζω είναι.
0: 8 είναι.
1: Στο Europa League. Ναι, 6 είναι στο Conference.
0: Εντάξει, είναι αρκετά παιχνίδια.
1: Αλλά
0: που θα μπορέσουμε να αναδείξουν και αυτοί την αξία τους και πραγματικά, αν το αξίζουν εκεί που περάσανε, ναι, να κάνουν και κάποια θετικά αποτελέσματα.
1: Εδώ πέρα, όπως ξέρουμε, ο Λεβαδιακός δεν έχει ξεκινήσει καλά.
0: Ο Λεβαδιακός καθόλου καλά.
1: Καθόλου καλά η Λεβαδιά, η ομάδα, δεν ξέρω τι γίνεται εκεί. Ο Λεβαδιακός, εντάξει, να μου πεις, φύγανε παίχτες, έφυγε ο προπονητής, αυτά, έχουν πάρει τον Ηλία τον Χαραλάμπους τώρα. Προσπαθεί να φτιάξει πάλι την ομάδα, έρθανε καινούργοι παίχτες, αυτά, μέχρι να προσαρμοστούν.
0: Δεν μας θυμίζει θέμα κάτι, εγώ πίστευα ότι θα μας θυμίζει κάτι από το
1: καλύτερο Λεβαδιακό. Πέρσι, όχι, καμία σχέση, όχι.
0: Φέτος όχι, ας πούμε ότι είναι νωρίς, όπως είπες, γιατί είναι νωρίς. Μήπως ναι, προσπαθεί, όπως είπες εσύ, ο κύριος Χαραλάμπου, να φτιάξει την ομάδα με νέους παίχτες. Φύγανε και πολλοί παίχτες. Πρέπει ο Λεβαδιακός σιγά σιγά να φτιάξει την ομάδα που ξέραμε, όπως και πέρσι, έτσι να γίνει και φέτος δυνατή. Βέβαια είναι νωρίς, όπως είπες, ακόμα και για το Λεβαδιακό και για τις άλλες ομάδες. Όσο για τη ΓΑΜΑ Εθνική, έχουμε την πόλη μας εδώ, τη Θήβα, που είναι στον 5ο όμιλο της ΓΑΜΑ Εθνικής, 10 η ομίλη όσον αφορά την ΓΑΜΑ Εθνική. Εδώ θα επικεντρήσουμε πάλι το ενδιαφέρον μας για την πόλη μας και για την πόλη της Θήβας, να πάει καλά, όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής.
1: Όσον για να ξεκαθαρίσουμε το θέμα, γιατί αυτό που έλεγα με τον κύριο τον Πέπα, που είπαμε τα γραφούλες πριν, εννοούσα ότι μεταγραφούλες γίνανε με την καλή έννοια. Δεν το λέω από την κακή έννοια, αυτό λέω.
0: Η Θήβα που λες έκανε μεταγραφές, καλές μεταγραφές.
1: Ναι.
0: Έχει το τυπιότητα φέτος.
1: Δεν είπε κανείς
0: έχει
1: αυτό
0: και τους νέους παίκτες. Θέλουμε να τη δούμε να παραμένει στην ΓΑΜΑ Εθνική, αν μπορεί ακόμα ψηλό, όσο γίνεται ψηλότερα. Γιατί, όπως είπαμε, μια ομάδα δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη, μεγάλη ομάδα, για να ανέβει στα μεγάλα σαλόνια.
1: Σίγουρα θέλεις.
0: Πρέπει να παραμείνει στην κατηγορία, να παίζει το ποδόσφαιρο που μπορούν αυτοί οι παίκτες να βγάλουν την ποιότητα παιχτών και αυτοί που τους επέλεξαν, οι προπονητές, οι προέδροι. Και να δούμε ένα ωραίο ποδόσφαιρο, το γήπεδο να γεμίζει κάθε Κυριακή που παίζει Θήβα, γιατί αυτό είναι το καλύτερο πράγμα, και να
1: το ζητούμενο,
0: το ζητούμενο να βγαίνει προς τα έξω και να λένε ότι πάμε σε μια έδρα στη Θήβα, όπως παλιά που ήταν στη Β' Εθνική, και πραγματικά το αισθάνονται και οι οπαδοί αλλά και οι διαιτητές και όλος ο κόσμος. Πρέπει να την υποστηρίξουμε, και προπαντός όλες οι επιχειρήσεις γύρω από την Θήβα να υποστηρίζουν την πόλη μας και την ομάδα της Θήβας, για να μπορέσουμε να παραμείνει, όπως είπαμε, στη ΓΑΜΑ Εθνική, και από εκεί και πέρα ό,τι καλύτερο ας έρθει, εδώ θα είμαστε, και εδώ θα είμαστε να προβάλλουμε όχι μόνο τη Θήβα αλλά και όλες τις ομάδες. Επίσης είχαμε και κλήρωση και στην Α κατηγορία Βιωτίας και στη Β,
1: ναι, όπως το
0: και κύπελο Βιωτίας. Όλα αυτά εδώ θα τα αναλύσουμε, θα τα δούμε όλα σήμερα. Πρώτα θα ξεκινήσει όσον αφορά τα αεροσταθμικά σωματεία. Το κύπελο Βιωτίας θα ξεκινήσει πρώτα, και μετά η Α κατηγορία βιωτείας και αργότερα η Β κατηγορία βιωτείας σε δύο ομίλους όπως είναι χωρισμένοι.
1: Β κατηγορία, να πούμε ότι η Θήβα κατεβάζει και δεύτερη
0: και
1: ομάδα.
0: Και δεύτερη ομάδα, αυτό είναι
1: η Νίκη Λαφιστίου κατεβάζει και δεύτερη ομάδα στον πρώτο ομίλο.
0: Έχουμε δύο ομάδες που κατεβάζουν δεύτερες ομάδες. Αυτό είναι πάρα
1: είναι
0: πολύ,
1: πολύ σημαντικό, γιατί πάρα Γρηγόρη, γιατί Γρηγόρη καταλαβαίνει η Β οι ομάδες, αυτές που είναι Β οι ομάδες είναι παιδιά από τις ακαδημίες. Και καταλαβαίνει ότι είναι ταλέντα.
0: Αυτό μηνάει πρέπει να το κάναμε εδώ και πολλά χρόνια, γιατί αυτό θα είναι φυτώριο που θα αρχίσει σιγά σιγά η Θήβα να παίρνει παίχτες από εκεί. Γιατί
1: εγώ
0: θα
1: θυμάσαι τι είχα πει, φίλε.
0: Το είχαμε πει, το είχαμε
1: ναι,
0: πει.
1: Θυμάσαι και το συζητάγαμε πολλές φορές στην εκπομπή και το είχαμε πει. Και σου είχα πει, Γρηγόρη, καλά θα είναι οι ομάδες να έχουν ακαδημίες και να τις ρίχνουν μέσα, να παίζουν. Όχι μόνο προπονήσεις και τέτοια. Νέοι προπονήσεις πρέπει να γίνονται σαφώς, αλλά πρέπει να παίζουν και μερικά ματσάκια να αποκτάνε εμπειρίες. Γιατί το έχουμε ξαναπεί ότι έχουμε βιωτικά ταλέντα, απλά πρέπει να τα αξιοποιούμε σωστά. Διότι
0: τώρα πιστεύω είναι η κατάσταση.
1: Γιατί άμα δεν τα αξιοποιήσεις σωστά, δεν θα σου παίξουν και αυτά μπάλα, ρε φίλε, μετά.
0: Έτσι είναι. Τώρα, όπως είπαμε, είναι η κατάλληλη στιγμή με την ομάδα δεύτερη που κατεβάζει η Θήβα Β στην Β κατηγορία. Από εκεί, εγώ πιστεύω θα πάρει παίχτες, γιατί όπως είπες, υπάρχουν ταλέντα πάρα πολλά, αλλά πρέπει να τα αξιοποιήσουμε.
1: Σωστό.
0: Για να μπορέσουμε να έχουμε το φυτώριο πίσω από την μεγάλη ομάδα της ΑΟ Θήβα που είναι τώρα στη ΓΑΜΑ Εθνική, να παίρνει παίχτες, να τους αξιοποιεί και να έχουμε ένα πρωτάθλημα πάρα πολύ καλό και μια δυνατή ομάδα που δεν θα φοβίζει κάποιες άλλες ομάδες, δεν θα φοβίζουν τη Θήβα. Να πάμε σε ένα τραγουδάκι και ωραία, να επανέλθουμε πάλι μαζί σε λίγο.
1: Ναι, πάμε να πάρουμε μια μουσική γέφυρα και επανερχόμαστε να ξεδιλήξουμε σε σιγά το κουβάρι.

Να περάσουμε και σε χαιρετισμούς, όπως κάνουμε κάθε φορά από αυτήν εδώ την εκπομπή. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στην οικογένειά μου που με κάνει ακρόαση, στον Παναγιώτη, στην Βάσο, στον μικρό πρίγκιπα, στον Σπυρίδωνα. Επίσης πολλούς χαιρετισμούς να στείλουμε στον Ηρακλή και στην Σοφία. Επίσης να στείλουμε πολλούς χαιρετισμούς στον φίλο μας εδώ, το Μίνα Παπαθωμά, το καλό φίλο και συνάδελφο, και στην οικογένειά του. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας επίσης στον φίλο μας τον Βαγγέλη το Μακρύ, το καλό φίλο και συνάδελφο, που θα τον έχουμε και φέτος στη δύναμη εδώ της ενημέρωσης γύρω από το αθλητισμό, σε όλα τα παιχνίδια, οι μεταδόσεις σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Πολλούς χαιρετισμούς σε αυτόν και στην οικογένειά του. Επίσης να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας

Να στείλουμε πολλούς χαιρετισμούς στα παιδιά εκεί στη Γερμανία, στον φίλο μας τον Φώτη, τον Ηλία και τον Γιάννη από το Μόναχο που μας ακούνε, στον φίλο μας τον Αντρέα τον Τζαβέλα από το Πέρθ εκεί της Αυστραλίας. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας εκεί στα ψηλά βουνά, στον φίλο μας τον Βασίλη και τον Λουκά που μας ακούνε από το Λεοντάρι. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στον φίλο μας τον Θοδωρή από την Χαλκίδα, τον καλό φίλο και ρεπόρτερ, πολλούς χαιρετισμούς εκεί στην Εύβοια που μας ακούει από την Χαλκίδα. Να στείλουμε πολλούς χαιρετισμούς στον φίλο μας τον Άρη τον Θεοδόρο από την Αθήνα, στον φίλο μου τον Γιάννη, την Ελένη και την μικρή Μαρίζα που μας κάνουν ακρόαση. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας επίσης στα παιδιά εκεί από τον Αλίαρτο, στον φίλο μας τον Γιώργο, στον φίλο μας τον Χρήστο με την άσπρη την κλούβα, στον φίλο μας τον Λάμπρο που μας κάνει ακρόαση εκεί από τον Αλίαρτο. Σε όλα τα παιδιά από εκεί.

0: Επίσης, να στείλουμε πολλούς χαιρετισμούς σε όλους εσάς που θα είστε και σήμερα κοντά μας, αυτή την πρεμιέρα της σημερινής μας εκπομπής εδώ από το Ράδιο Θήβα 97,5, τον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό, στην αθλητική σας πάντα ενημέρωση κάθε Σάββατο και Κυριακή 12 με 2. Να σας ευχηθούμε καλή ακρόαση. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα αυτά τα χρόνια που είστε κοντά μας. Τα μηνύματα αρχίσανε και έρχονται ήδη νερό τα μηνύματα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα αυτά τα χρόνια και για αυτήν τη χρονιά που θα είμαστε και πάλι μαζί εδώ γύρω όσο αφορά την αθλητική ενημέρωση.
1: Να περάσω και εγώ σε δικές μου καλημέρες, να καλημερίσω όλα τα παιδιά που είπες, Γρηγόρη, ανταποδίδω τις καλημέρες μου, γιατί είπαμε ότι έχουμε φανατικούς ακροατές εκπομπής.
0: Φανατικούς οπαδούς και όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, μας ακούνε εκεί φίλοι από Γερμανία και Αυστραλία μηνά, που όπως ανάφερα και προηγουμένως, όχι τώρα αλλά εδώ και το άρωμα αυτό της κολόνιας του σε εκπομπής Μπαλαδόρ της Βιωτές κρατάει πολλά χρόνια και αυτό φαίνεται.
1: Ενδέκατη χρονιά. Ναι.
0: Ακριβώς.
1: Ενδέκατη χρονιά. Να πω και εγώ τις δικές μου καλημέρες, να καλημερίσω την οικογένεια που με κάνει ακρόαση, τον Μπάρμπα τον Γιώργο με την Χαρούλα που μας ακούνε και στην Αλική στην παραλία. Απολαμβάνουν την παραλία, να ρίξουν και καμιά βουτιά για μας εκεί.
0: Ο καιρός είναι ακόμα κατάλληλος.
1: Βεβαίως είναι κατάλληλος ο καιρός. Βεβαίως.
0: Μπάνια.
1: Και είπαν ακόμα ότι μέχρι στα μέσα Σεπτεμβρίου θα πάνε με ζέστη. Έτσι μάλιστα άκουσα, ότι μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου θα έχουμε ζέστες. Τώρα από εκεί και πέρα δεν ξέρω τι θα γίνει. Να πούμε στον φίλο μας τον Αντρίκο, στον Γιώργο με τη Μέρα εκεί που μας ακούνε, στον φίλο μας τον Τάσο που μας ακούει εκεί, στον φίλο μας τον Χριστάρα, πολλούς χαιρετισμούς, την καλημέρα μας.
0: Πολλούς χαιρετισμούς στον φίλο μας τον Χρήστο, ευχαριστούμε και για τα κομπλιμέντα που δεχτήκαμε στο Facebook για καλή εκπομπή.
1: Χριστάρας πάντα.
0: Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Πάντα γράφει, να είναι καλά. Αυτά, Γρηγόρη.
0: Πάμε λίγο σε μουσικούλα και να περάσουμε σε χορηγούς εκπομπής.
1: Ναι.

Να περάσουμε και στους χορηγούς της εκπομπής. Κατασκευές αλουμινίου και σιδήρου, ενεργειακά κουφώματα Βασιλείου Κωνσταντίνος, συμβεβλημένος με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Το κατάστημα βρίσκεται στο δεύτερο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Θήβας Χαλκίδας, με τηλέφωνο επικοινωνίας με το κατάστημα 2262-029-597 και κινητό τηλέφωνο 694-5975-725. Το κατάστημα είναι καθημερινά ανοιχτά από το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, εκτός Σαββάτου και Κυριακής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον χορηγό για την ευγενή του χορηγία προς την εκπομπή και την εκτίμησή του.

0: Να περάσουμε σιγά σιγά και στα διεθνή μας πρωταθλήματα. Να ξεκινήσουμε από την Premier League. Να πούμε ότι εχθές είχαμε παιχνίδι ανάμεσα στην Ipswich και στη Liverpool, 0-2 το τελικό σκορ. Η αγωνιστική όμως ημέρα συνεχίζεται και σήμερα στη Premier League με 7 αναμετρήσεις. Έχουμε Newcastle Portsmouth στις 2:30, Manchester City Coventry στις 5, Brighton Leeds στις 5 την ίδια ώρα, Brentford Sunderland την ίδια ώρα, Nottingham Forest Tottenham στις 5 ώρα και αυτό το παιχνίδι. Επίσης την ίδια ώρα έχουμε και το Fulham Crystal Palace και Hull Aston Villa στις 7:30. Αυτά είναι τα παιχνίδια που μας περιλαμβάνει σήμερα όσον αφορά την Premier League, η αγωνιστική ημέρα. Επίσης να πούμε ότι αυριανά παιχνίδια έχουμε αυριανά παιχνίδια την Everton με τη Manchester United στις 4 ώρα το απόγευμα αύριο και την Arsenal Chelsea. Είναι η τρίτη αγωνιστική στη Premier League. Μήνα πάμε να δούμε και πώς έχει βαθμολογία μετά από αυτές τις τρεις αγωνιστικές.
1: Ναι, τρίτη αγωνιστική. Κοίτασα τώρα, ναι, είναι τρίτη αγωνιστική. Έχουν ξεκινήσει τα πρωταθλήματα καλά. Στη βαθμολογία, η Manchester City, η Arsenal, η Hull, η Chelsea έχουν 6 βαθμούς. Η Liverpool έχει 5. Η Bradford, η Newcastle, η Everton και η Leeds από 4. Brighton, Manchester United, η Sunderland, η Ipswich από 3. Η Bournemouth και η Nottingham Forest 1. Η Fulham, η Coventry, Crystal Palace, Aston Villa και Tottenham χωρίς βαθμολογική συγκομιδή. Να πούμε και την επόμενη αγωνιστική, είναι η τέταρτη στην Αγγλία, στις 12 πλέον του μηνός. Έχουμε στις 5 η ώρα Bournemouth, Bradford, Aston Villa, Nottingham Forest. Η Chelsea θα παίξει με τη Hull, Crystal Palace, Ipswich. Η Liverpool θα παίξει με την Fulham, η Tottenham με την Everton σε 7:30 ώρα αυτό το παιχνίδι. 10 η ώρα Sunderland, Arsenal και 13 του μηνός έχουμε 2 αναμετρήσεις. 4 η ώρα Coventry, Brighton και 6:30 ώρα Manchester United, Manchester City και 14 του μηνός κλείνει η αγωνιστική η τέταρτη με το match της Leeds με την Newcastle στις 10 η ώρα το βράδυ.
0: Να περάσουμε στη Γαλλία και εδώ όσον αφορά τη Γαλλία έχουμε την τρίτη αγωνιστική. Να δούμε λίγο τις αναμετρήσεις που έχουμε σήμερα και αύριο. Σήμερα έχουμε Λανς Λοριάν στις 6 και 4. Στις 10 παρατέταρτο έχουμε το Χαβρι Μπρέστ. Στις 9-10 παρατέταρτο πάλι σήμερα έχουμε Νις Λεμάνς. Τρουά Στραβούργο είναι αυριανό το παιχνίδι στις 4 το απόγευμα. Αντζέρ Ρεν στις 6 και 4 και κλείνει η αγωνιστική αύριο το βράδυ. Μαρσέι Παρίσι στις 10 παρατέταρτο για την τρίτη αγωνιστική στη Γαλλία. Πάμε να δούμε και εδώ μετά από τις τρεις αγωνιστικές τη βαθμολογία πώς έχει διαμορφωθεί μήνα. Και επόμενη αγωνιστική.
1: Εδώ η Μονακό είναι μόνη πρώτη με 9 βαθμούς. Η Λιόν έχει 7 μαζί με τη Λίλ. Το Παρίσι έχει 4 μαζί με τη Ρεν, την Τρουά. Η Λανς, η Μαρσέιγ, η Αντζέρ, το Στρασβούργο, η Μπρέστ, το Στρασβούργο από 3, η Μπρέστ, η Παρίς Σεζερμέν από 2, Λεμάν, Χαβρι, Λοριάν, Τουλούς και Νις από 1, ο Σερ χωρίς βαθμολογική συγκομιδή. Και πάμε να δούμε και την επόμενη αγωνιστική τέταρτη. Στις 11 του Σεπτέμβρη έχουμε 10 παρατέταρτο το μάτς της Ρεν με την Μαρσέιγ, 12 του μηνός 6 και 4 Στρασβούργο Μονακό, 10 παρατέταρτο ο Σερ θα παίξει με την Νις, η Χαβρι με την Αντζέρ, η Λοριάν με την Τουλούζ και το Παρίσι με την ομάδα της Λιόν, 13 του μηνός 3 αναμετρήσεις, 4 η ώρα Λίλ Τρουά, 6 και 4 Λεμάν θα παίξει με τη Λανς και 10 παρατάρτο το μάτς που κλείνει την τέταρτη αγωνιστική είναι ανάμεσα στην Μπρέστ και στην Παρίς Σεζερμέν.
0: Να πάμε στην Bundesliga. Εδώ έχουμε την δεύτερη αγωνιστική όσον αφορά την Bundesliga. Να δούμε τα παιχνίδια που έχουμε σήμερα. Hoffenheim, Borussia Dortmund σήμερα στις 4:30. Την ίδια ώρα έχουμε και άλλα παιχνίδια. Bayer Leverkusen, Union Berlino, Gladbach, Elsberg. Η καινούρια ομάδα που ανέβηκε στην Α κατηγορία, Βέρτε Βρέμις Λειψία. Και επίσης σημερινό παιχνίδι στην ίδια ώρα πάντα 4:30, όλα τα παιχνίδια στην Bundesliga, Paderborn Freiburg στις 4:30, Σάλκε Μπάγκερ Μονάχο επίσης στις 7:30 το παιχνίδι αυτό. Είναι το μόνο παιχνίδι που διαφέρει για τη σημερινή αγωνιστική, ενώ όλα τα υπόλοιπα είναι 4:30. Το Σάλκε Μπάγκερ Μονάχο είναι 7:30 και αυριανά παιχνίδια. Έχουμε 2 αναμετρήσεις, Αμβούργο Μάιτς και Άιντραχτ Φραγκφούρτης με την Άιντραχτ που θα παίξουν 4:30 και 6:30 ώρα αντίστοιχα. Πάμε να δούμε, ναι, τι...
1: Πάμε να δούμε λιγάκι τη βαθμολογία. Μπάγερ Μονάχου, Φράιμπουργκ, η Άουσμπουργκ, η Λειψία, η Μπορούσια Ντόρμουντ, η Έλσβεμπεργκ, η Στουτγκάρδη, η Κολονία από 3, Ουνιόν Βερολίνο, Άιντραχτ, Μάιντς και Πάτερμπορ από 1, Μπάγκερ Λεβερκούζεν, Χόφενχάιμ, Αμβούργο, Βέρντε Βρέμις, η Σάλκε και η Γκλάντμπαχ, χωρίς βαθμολογική συγκομιδή. Και πάμε να δούμε και την επόμενη αγωνιστική, που είναι η Τρίτη. 11 του μήνος έχουμε σε 9.30 ώρα το βράδυ Ουνιόν Βερολίνου Σάλκε, 12 του μήνους 4.30 ώρα Μπόρουσια Ντόρμουντ Πάτερμπορν, η Χόφενχάιμ θα παίξει με την Στουτγκάρδη, Φράιμπουργκ Γκλάντμπαχ, Άουσμπουργκ Μπάγκερ Λεβερκούζεν, Μάιντς Άιντραχτ, και σε 7.30 ώρα έχουμε Κολονία Βέρντερ Βρέμις, 13 του μήνους 2 αναμετρήσεις, 4.30 ώρα Λειψία Αμβούργο και 6.30 ώρα Έλσβεμπεργκ Μπάγκερ Μονάχου.
0: Πάμε στην Λα Λίγκα και στο πρωτάθλημα της Ισπανίας, που παρουσιάζει και εδώ το δικό του ενδιαφέρον. Εδώ βρισκόμαστε στην τέταρτη αγωνιστική, που θα γίνουν σήμερα κάποια παιχνίδια αύριο και την Δευτέρα. Πάμε να δούμε τα σημερινά παιχνίδια και τις ώρες διεξαγωγής των παιχνιδιών. Αθλέτικο Μπιλμπάο με την Αθλέτικο Μαδρίτη σήμερα στις 5 και 4. Στις 7.30 έχουμε το παιχνίδι Ράγιο Βαγεκάνο Σαντατέρ, η ομάδα που ανέβηκε από τη Β' κατηγορία. Βιγεράλ Λα Κορούνια στις 10 η ώρα το βράδυ. Βαλένθια Μπαρτσελώνα είναι αυριανό το παιχνίδι αυτό στις 5 και 4. Επίσης αυριανά παιχνίδια έχουμε Αλαβέσο Σασούνα στις 7.30. Μάλαγα Λεβάντε στις 7.30 και συνεχίζουμε αυριανά παιχνίδια πάντα. Εσπανιόλ Σεβίλη στις 10 η ώρα το βράδυ. Χετάφε Θέλτα στις 8 η ώρα, που είναι τη Δευτέρα αυτό το παιχνίδι, όπως και το Έλτσε Ρεάλ Σοσιεδάδ, που θα γίνει και αυτό την ίδια ώρα στις 10 η ώρα. Χετάφε Θέλτα και Έλτσε Ρεάλ Σοσιεδάδ στις 10 η ώρα Δευτέρα τα παιχνίδια αυτά, για να ολοκληρωθεί η τέταρτη αγωνιστική στην Λα Λίγκα και στο πρωτάθλημα της Ισπανίας. Πάμε να δούμε και εδώ τη βαθμολογία και επόμενη αγωνιστική.
1: Βαθμολογία: Μπαρτσελόνα, Ρεάλ Μαδρίτης, η Μπέτις με 9, Ατλέτικο Μαδρίτης, η Αλαβές, η Οσασούνα 7, Σεβίλη 6, η Λα Κορούνια που μετά από πολλά χρόνια επιστρέφει στην Α κατηγορία 5, Σαντατέρ, όπως επίσης και Σαντατέρ, η Λεβάντε, η Ρεάλ Σοσιεδάδ από 4, Εσπανιόλ, Αθλέτικ Μπιλμπάο, Χετάφε από 3, η Βιγιαρεάλ με την Θέλτα έχει 2, Βαλένθια, Ράγιο Βαγεκάνο, Έλτσε και Μάλαγα από 1. Να περάσουμε στην επόμενη αγωνιστική, που είναι η Πέμπτη. 11 του μήνους έχουμε 10 η ώρα Σεβίλη Βαλένθια, στις 12 του μήνους 3 η ώρα Σαντατέρ Αλαβές, 5 και 4 Οσασούνα Εσπανιόλ, 7.30 ώρα Αθλέτικ Μπιλμπάο Έλτσε, 10 η ώρα Ρεάλ Μαδρίτης Ράγιο Βαγεκάνο, 13 του μηνός 3 η ώρα Θέλτα Μάλαγα, 5 και 4 Λεβάντε Μπαρτσελώνα, 7.30 ώρα Χετάφε Λα Κορούνια, και στις 10 η ώρα έχουμε Ρεάλ Σοσιεδάδ Ατλέτικο Μαδρίτης. Η αγωνιστική κλείνει Πέμπτη με το μάτς που θα γίνει στο γήπεδο της Βιγιαρεάλ στις 14 του μήνου, στις 10 η ώρα Βιγιαρεάλ Μπέτις.
0: Να πάμε και στο καμπιονάτο, στο πρωτάθλημα της Ιταλίας. Εδώ έχουμε την τρίτη αγωνιστική που διανύουμε σήμερα. Να δούμε τα παιχνίδια που έχουμε σήμερα, αύριο και την Δευτέρα. Πάμε τα σημερινά παιχνίδια, τις ώρες διεξαγωγής των παιχνιδιών. Φιωρεντίνα Τωρίνο σήμερα στις 4 η ώρα. Ίντερ Νάπολη στις 7. Ρώμα Αταλάντα στις 10 παρατέταρτο. Φροζινόνε με τη Βενέτσια παίζει αύριο στις 4. Πάρμα Μότσα την ίδια ώρα. Μπολόνια Σασόλο στις 7 η ώρα αυριανό το παιχνίδι αυτό. Την Δευτέρα έχουμε και Γιουβέντους Μίλαν στις 10 παρατέταρτο, αυριανό παιχνίδι και αυτό. Και την Δευτέρα έχουμε Κάλιαρι Λέτσε στις 7.30 και Ουντινέζε Λάτσιο στις 10 παρατέταρτο, για να ολοκληρωθεί η τρίτη αγωνιστική και το καμπιονάτο, το πρωτάθλημα της Ιταλίας. Πάμε να δούμε βαθμολογία.
1: Η Κόμο εδώ προπορεύεται με 7 βαθμούς. Η Ρώμα έχει 6 μαζί με την Ίντερ, τη Μίλαν, τη Γιουβέντους, την Αταλάντα και την ομάδα της Λάτσιο. Με 4 βαθμούς είναι μόνο η Ουντινέζε. Με 3 βαθμούς η Φροζινόνε, η Νάπολη, η Σασουόλο, η Κάλιαρη, η Λέτσε. Τωρίνο, Μπολόνια, Πάρμα, Μόντσα, Βενέτσια, Φιωρεντίνα και Τζένοα χωρίς βαθμολογική συγκομιδή. Πάμε να δούμε τώρα την επόμενη αγωνιστική, είναι η τέταρτη στο καμπιονάτο. 11 του μηνός 10 παρατέταρτο έχουμε Βενέτσια Φιωρεντίνα. 12 του μηνός 4 η ώρα Τζένοα Φροζινόν, 7 η ώρα Λάτσιο Μίλαν. 10 παρατέταρτο Αταλάντα Κάλιαρη. 13 του μηνός 4 η ώρα έχουμε Λέτσε Μόντσα. Η Νάπολη σε 7 η ώρα θα παίξει με την Μπολόνια. 10 παρατάρτο έχουμε το μάτσι Σασουόλο με την ομάδα της Γιουβέντους. 14 του μήνος τώρα, 7.30 ώρα 2 αναμετρήσεις Κόμο, Πάρμα και Τωρίνο, Ρώμα. 10 παρατέταρτο Ίντερ Ουντινέζε.
0: Να περάσουμε στο Championship που παρουσιάζει το δικό του ενδιαφέρον όσον αφορά πάντα την Αγγλία. Έχουμε εδώ την πέμπτη αγωνιστική που διανύουμε σήμερα. Να δούμε τα παιχνίδια που έχουμε σήμερα. Λίκολ Σαουθάπτον 2.30, Μπρέστον Μπλάκμπερτ στις 2.30, Στοκ Τσάρτον την ίδια ώρα, Μπέρνι Μπλίστορ Σίτι, Μίλγουλ με την Μπόλτον είναι στις 5 ώρα και αυτό το παιχνίδι, QPR Μίτλεσμπρουκ την ίδια ώρα, Σέφιλντ United Norwich την ίδια ώρα επίσης, West Brom Watford επίσης, όλα τα παιχνίδια είναι στις 5 η ώρα, West Ham Derby, Portsmouth Cardiff και Swansea Wrexham, παιχνίδι που θα γίνει στις 10 η ώρα το βράδυ αυτό, και αυριανό παιχνίδι Birmingham Wolves που θα γίνει στις 2 η ώρα το μεσημέρι. Όπως είπαμε, είναι η πέμπτη αγωνιστική όσον αφορά το Championship και τη δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας που έχει το δικό της ενδιαφέρον μήνα.
1: Πάμε να δούμε και την βαθμολογία. Η Σουόνσι, η QPR, η Τσάλτον έχουν από 10. Η Γκουλς, η Μίτλεσμπρο, η Bristol City, η West Brom 7. Μπέρμπιχαμ, Sheffield United, η Millwall από 6. Η Ρέξαμ, η West Ham, η Blackburn, η Watford από 5. Η Bolton, η Derby, η Lincoln από 4. Southampton, η Cardiff, η Norwich, η Portsmouth, η Stoke από 3, η Μπέρλι έχει 2 και η Πρέστον χωρίς βαθμολογική συγκομίδη. Πάμε να δούμε και την επόμενη αγωνιστική, φίλοι ακροατές, που έχουμε εδώ την λιγάκι μισό λεπτό, εδώ είμαστε στην έκτη αγωνιστική, ναι. Στις 8 του μηνός έχουμε 10 παρατάρτο Blackburn Sheffield United, η Watford θα παίξει με την Preston, η Cardiff με την Stoke, η Southampton με την Swansea, η Wrexham με την Burnley, η Bolton με την West Ham, η Derby με την West Brom, η Norwich με την Birmingham και στις 9 του μηνός έχουμε 3 ματσάκια, η Derby θα παίξει με την West Brom, η Norwich με την Birmingham και η Charlton με την QPR. Αυτά είναι τα παιχνίδια και στην Championship. Να πάμε, φίλε Γρηγόρη, και στην Superbet και στη στοίχημα Super League,
0: ναι.
1: Να δούμε και εδώ πέρα.
0: Πάμε.
1: Σήμερα να πούμε ότι έχουμε 2 αναμετρήσεις. Στις 7 η ώρα έχουμε στο Πανθεσσαλικό Βόλος Ολυμπιακός απευθείας από το Cosmote TV, και επίσης από το Cosmote TV σε 9 η ώρα έχουμε στην ΟΠΑΠ Αρένα ΑΕΚ Άρης. Αυριανά παιχνίδια τώρα στην Σούπερ.
0: Αύριο έχουμε και ντέρμπι.
1: Συστήχημα, βέβαια, έχουμε το ματς του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ στο ΑΚΑ.
0: Ξεκινάει το πρώτο ντέρμπι.
1: Νομίζω στο ΑΚΑ θα παίξει, στο Απόστολος Νικολαίδης. Για κάτσε να. Στο ΑΚΑ, ναι. Στο ΑΚΑ το έχουν το ντέρμπι. Λοιπόν, να πάμε λιγάκι να δούμε. Αύριο, λοιπόν, αυριανό παιχνίδι στις 7 η ώρα έχουμε το ματς του Ατρόμητου με την Καλαμάτα στο Δημοτικό Στάδιο Περιστέριου. 7.30 ώρα στο Παγκρίτιο Στάδιο Όφη Κηφισιά. 8 η ώρα στη Λιβαδιά στο Λάμπρος Κατσόνης Λεβαδιακός Πανετολικός. 9.30 ώρα το πολύ μεγάλο ντέρμπι στο ΟΑΚΑ στο Ολυμπιακό Στάδιο Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Και η αγωνιστική κλίνει την Δευτέρα με το ματς που θα γίνει στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης της Τρίπολης. 6 ώρα Αστέρας Τρίπολης Άκτορ Ηρακλής. Αυτά είναι και τα παιχνίδια στην στοίχημα Super League. Ενώ στη βαθμολογία ΠΑΟΚ Πανετολικός Άρης Ολυμπιακός 6, ΑΕΚ 4, Παναθηναϊκός Όφη από 3, Κηφισιά Βόλος Ηρακλής από 1, Ατρόμητος Καλαμάτα Αστέρας Τρίπολης και Λεβαδιακός 0 βαθμούς. Και να δούμε λιγάκι και την επόμενη αγωνιστική και να πούμε ότι στις 10 το μηνός θα γίνει το εξαναβολής
0: του Παναθηναϊκού
1: με την Κηφισιά, ναι, σε 9 η ώρα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ενώ τέταρτη αγωνιστική, 12 του μηνός, έχουμε 7 η ώρα Ολυμπιακός Όφης στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, σε 9 η ώρα Ηρακλής Ατρόμητος. 13 του μηνός έχουμε σε 6 ώρα Καλαμάτα Βόλος στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. 7 η ώρα στην Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Παίζει και οπότε Καλαμάτα. Για να δούμε λίγο.
0: Η Καλαμάτα,
1: Δημοτικό Στάδιο Καλαμάτας κανονικά το λέει.
0: Φτιάχτηκε το γήπεδο γιατί το πρώτο παιχνίδι το έπαιξε στη Τρίπολη Καλαμάτα.
1: Μπράβο, γι' αυτό κοίταζα τώρα. Ναι, γιατί δεν μπορούν να παίξουν στο ίδιο γήπεδο, γιατί την ίδια μέρα παίζει και ο Αστέρας με την ΑΕΚ στο Θεόδωρος.
0: Άρα η Καλαμάτα κανονικά στο γήπεδο της.
1: Ναι. Κηφισιά Λεβαδιακός 9 η ώρα, όπως και την ίδια ώρα έχουμε το ΠΑΟ Κάρι στην Τούμπα. Ενώ 13 του μήνου, 9.30 ώρα, έχουμε το μάτσο του Παναθηναϊκού με τον Πανετολικό στο Ολυμπιακό Στάδιο. Αυτά είναι τα παιχνίδια που περιλαμβάνει και η στοίχημα Super League. Ενώ έχουμε και Super League 2 στην Superbet, φίλε Γρηγόρη.
0: Πρεμιέρα σήμερα και εκεί. Πρεμιέρα και εκεί. Σε ένα όμιλο όλες οι ομάδες.
1: Σε ένα όμιλο.
0: Δεν θα υπάρχει νότιος και βόρειος, βόρειος και νότιος όμιλος ή νότιος και βόρειος όπως προτιμάτε. Θα υπάρχει όπως παλιά που ήταν η Β' Εθνική, η Super League 2. Όλες οι ομάδες μαζί, χωρίς να υπάρχουν κριτήρια μακρινές και κοντινές ομάδες.
1: Να πούμε, φίλε Γρηγόρη, ότι οι πρώτες δύο ομάδες στη Super League 2 πάνε στην Super League, στην πρώτη κατηγορία, ναι, ενώ πέφτουν οι τελευταίοι τέσσερις.
0: Και χωρίς να υπάρχουν play-off και play-out.
1: Καλό αυτό που κάνουν.

0: να βγαίνει όπως το κάνουν από φέτος και να ανεβαίνουν κατευθείαν.
1: Πάμε να δούμε πρεμιέρα.
0: Ναι, πάμε να δούμε πρεμιέρα. Ένα παιχνίδι έχει σήμερα, όλα τα υπόλοιπα αύριο και τη Δευτέρα. Ναι.
1: Σήμερα έχουμε 4 η ώρα Πανθρακικός Πύργος στην Κομωτινή. Αύριο τα περισσότερα παιχνίδια, όπως είπε και ο φίλος ο Γρηγόρης εδώ. 4 η ώρα Πανιώνιος Αστέρας Τρίπολης Β. Λάρισα Αναγέννηση Καρδίτσας. Εδώ, φίλε Γρηγόρη, έχουμε Θεσσαλικό Ντέρμπι.
0: Ναι, ναι.
1: Λάρισα Αναγέννηση Καρδίτσας θα γίνει χαμός.
0: Πραγματικά χαμός. Και η Λάρισα με τον Ολυμπιακό που έπαιζε στο κύπελο μισό εβδόμαδα είπε ότι από τον Ολυμπιακό δεν περιμένει στο κύπελο να κάνει κάποια υπέρβαση. Από ότι περιμένει, η μεγάλη υπέρβαση την περιμένουν στο πρωτάθλημα και να ξεκινήσει να παίζει καλά η Λάρισα.
1: Και
0: ονειρεύονται τη μεγάλη κατηγορία.
1: Αυτό.
0: Είχε πάρα πολύ κόσμο, δεν ξέρω αν είδε το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό.
1: Ναι, το παρακολούθησα.
0: Στο κύπελο
1: λίγο, ναι.
0: 4-0 υπέρ του Ολυμπιακού. Μία Λάρισα, ένα κόσμο διψασμένο πραγματικά για ποδόσφαιρο. Και μπράβο του αυτό, ένα γήπεδο γεμάτο. Και όπως είπε και ο προπονητής στο τέλος του παιχνιδιού, ότι δεν περιμένουμε κάτι γενικά με το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό και με τα άλλα παιχνίδια όσον αφορά το κύπελο. Ό,τι καλό βέβαια ας έρθει στο κύπελο, αλλά ο μεγάλος μας στόχος είναι να ανέβουμε κατηγορία και να παίξουμε καλό ποδόσφαιρο. Και ξεκινάω, όπως είπες και εσύ, με την Αναγέννηση Καρδίτσα που θα παίξει.
1: Σωστό.
0: Αύριο σημαντικό παιχνίδι και ντέρμπι και σημαντικό παιχνίδι για την.
1: Για
0: τη Λάρισα, ναι, για την ΑΕΛ.
1: Πάμε λιγάκι να συνεχίσουμε με τα παιχνίδια. Νέστος Χρυσούπολης θα παίξει με τη Ζάκυνθο. Μαρκό Πανσεραϊκός. 7 του μηνός έχουμε δύο αναμετρήσεις. 5 η ώρα Καλυθέα Νίκη Βόλου και 5.30 ώρα Ελλάς Σύρου Απόλλων Καλαμαριάς. Και η αγωνιστική κλίνη, η πρώτη με το μάτς που θα γίνει 9 του μηνός. ΠΑΟΚ Β, Ολυμπιακός Β στις 4 η ώρα το μεσημέρι.
0: Και η τρίτη τελευταία.
1: Αυτά όσον αφορά και στη Super League 2.
0: Τετάρτη.
1: Σημαντικά, ναι, σημαντικά παιχνίδια και εδώ. Γρηγόρη, πάμε να σε μια μουσική γέφυρα και να επανέλθουμε με τα τελικά αποτελέσματα της πρώτης αγωνιστικής του κυπέλου.
0: Ναι.
1: Ελλάδος.
0: Πάμε σε ένα τραγουδάκι και επανερχόμαστε.

τραγούδι που επιθυμώ να ακούσω, επίσης να το αφιερώσω σε όλους εσάς, στην παρέα μας εδώ πέρα, από τον Δημήτρη Κοκόντα, τον αξέχαστο.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, να περάσουμε τώρα και στο κύπελλο Ελλάδας, να δούμε και εδώ πέρα τι έχουμε. Είπαμε, είχαμε την πρώτη αγωνιστική, πάμε να δούμε λιγάκι τα ματσάκια που είχαμε. Παναθηναϊκός Νικηβόλου 1-0, ΠΑΟΚ Όφι 0-0, εδώ έκπληξη, είπαμε Όφι θα κάνει ζημιές φέτος. Λάρισα Ολυμπιακός 0-4, Πανσεραϊκός Ατρόμητος 0-1, Μαρκό Κηφισιά 2-2, Νέστορος Χρυσούπολης ΑΕΚ 0-2 και Βόλος Καλαμάτα 2-2. Πάμε στην βαθμολογία. Ολυμπιακός ΑΕΚ Ατρόμητος Παναθηναϊκός από 3, Καλαμάτα Κηφισιά Μαρκό, Βόλος Όφι ΠΑΟΚ 1, Άρης Αστέρας Τρίπολης, Λεβαδιακός Πανσεραϊκός Νίκη Βόλου, Νέστορος Χρυσούπολης και Λάρισα χωρίς βαθμολογική συγκομιδή. Πάμε να δούμε και την δεύτερη αγωνιστική. 8 του μηνός έχουμε 10 παρατέταρτο Ολυμπιακός Βόλος στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Στο Παγκρίτιο 9 του μηνός στις 5 η ώρα έχουμε Όφι Νέστορος Χρυσούπολης. Την ίδια ημέρα 6 παρατέταρτο Λεβαδιακός Άρης. 10 του μηνός Αστέρας Τρίπολης Άρης σε 6 παρατέταρτο. Ενώ 15 του μηνός έχουμε στο Πανθεσσαλικό το μάτς Νίκη Βόλου με τον Αστέρα Τρίπολης. Αυτό το μάτς δεν είναι. 6 ώρα. 6 ώρα, ναι. 6 ώρα αυτό το παιχνίδι. Ενώ έχουμε και 16 του μηνός το μάτς ΣΑΕΚ με τον Πανσεραϊκό στις 6 ώρα το απόγευμα.
1: Μίνι προτάσμα μηνά βλέπουμε και στο εδώ πέρα και στο κύπελλο, κύπελλο της, ναι, Ελλάδος, ναι. Ένα μίνι προτάσμα. Καλό είναι και αυτό που γίνεται. Έχει διαφοροποιήσει το κύπελλο Ελλάδος πολύ διαφορετικά. Να δούμε και εκεί τι θα γίνει. Έχουμε πολλά παιχνίδια, πολλή αθλητική δράση και οι ποδοσφαιρόφιλοι θα έχουν τη δυνατότητα να βλέπουν πολλά παιχνίδια.
0: Ναι, ναι.
1: Από έχουμε το Sky. Θα μπει και το Sky το συνδρομητικό κάποια στιγμή στη ζωή μας. Προς το παρόν είναι δωρεάν. Ο Παναθηναϊκός και ο Ηρακλής ήταν οι ομάδες που θα ακολουθήσουν το καινούριο κανάλι του Sky, το Sport FM. Sky, να δούμε τι θα γίνει και εκεί. Προς το παρόν είναι δωρεάν. Μπορούν οι φίλοι μας ακροατές και ακροατές βλέπουν τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού και του Ηρακλή. Οι άλλες ομάδες έχουν μείνει στο ΟΤΕ και στο Νόβα, όπως είχε και πέρυσι. Να πάμε λίγο στον χορηγό της εκπομπής και να πάμε σε ένα τραγουδάκι, ναι, ναι, και επαναρχόμαστε με τα υπόλοιπα θέματα της εκπομπής. Πάμε στο χορηγό της εκπομπής. Κατασκευές αλουμινίου και σιδήρου, ενεργειακά κουφώματα Βασιλείου Κωνσταντίνος. Συμβεβλημένος με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Το κατάστημα βρίσκεται στο δεύτερο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Θήβας Χαλκίδας με τηλέφωνο επικοινωνίας 2262029597 και κινητό τηλέφωνο 694-59-75-725. Το κατάστημα είναι καθημερινά ανοιχτά από το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, εκτός Σαββάτου και Κυριακής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το χορηγό για την ευγενή του χορηγία προς την εκπομπή και την εκτίμησή του. Πάμε σε ένα τραγουδάκι και επανερχόμαστε με τα υπόλοιπα θέματα της εκπομπής μας, που είναι αρκετά και πάρα πολλά σε όλα τα αθλήματα, όπως κάνουμε κάθε φορά από αυτήν εδώ την εκπομπή, πάντα για τη δικιά σας και καλή και σωστή ενημέρωση από το Ράδιο Θήβα 97,5 και την εκπομπή Μπαλαδόρη της Βιωτίας.

0: Εδώ είμαστε, φίλοι ακροατές, εκπομπή Μπαλαδόρη της Βιωτίας. Πάμε λιγάκι να δούμε λιγάκι τα τοπικά εδώ πέρα που έχουμε. Να πούμε ότι ο Ολυμπιακός εχθές στο μπάσκετ ξεπέρασε το εμπόδιο της Φενέρμπαχτσε στο, την Κυριακή στο τελικό του Crete Cup. Θα κοντραριστούν με τον Ερυθρό Αστέρα στον τελικό του Crete Cup. Έκτο ορειβατικό κάλεσμα, διήμερη γιορτή της φύσης και του αθλητισμού στον Ελικόνα για τον αχόλ της Βιωτίας. Έγραψε ιστορία ο Καραλής, πέταξε στην κορυφή στις Βρυξέλλες και κατάκτησε το πρώτο διαμάντι της καριέρας του. Τώρα ξεκινάμε, έναρξη προπονήσεων για την ομάδα του Ερμής Κυματαρίου στο Στίβο, Δευτέρα 7 του Σεπτέμβρη, ώρα έναρξης 3 η ώρα το μεσημέρι, δημοτικό στάδιο Σκηματαρίου Ευάγγελος Δεπάστας. Τώρα απόφαση που προσβάλλει απόφαση έκτρωμα που προσβάλλει την κοινή λογική. Προσφεύγουμε στο ΚΑΣ για την ομάδα του Λεβαδιακού. Η ΠΑΕ Λεβαδιακός πληροφορήθηκε επί απόφασης Επιτροπής Εφέσεων της ΕΠΟ, με την οποία με ψήφο 2-1 ανατρέπει την πρωτοδική απόφαση που είχε δικαιώσει την ομάδα μας στην υπόθεση του αγώνα κυπέλλου με τον Αστέρα Άκτορ. Μια απόφαση που αποτελεί πρωτοφανή και οξόφθαλμη διαστρέβλωση της ουσίας της υπόθεσης και δημιουργεί ένα εξαιρετικά επικίνδυνο προηγούμενο για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο Λεβαδιακός αγωνίστηκε και επικράτησε με 2-0 τον Αστέρα Άκτορ και πανηγύρισε μια απολύτως δίκαιη πρόκριση στη League Phase. Διοργάνωση στη συνέχεια βρέθηκε να τιμωρείται για ένα μηχανογραφικό λάθος που δεν προκλήθηκε από την ΠΑΕ, αλλά από το ίδιο το σύστημα καταχώρησης της ΕΠΟ. Και όμως, σε δεύτερο βαθμό, η Επιτροπή υπό την Προεδρία του της Αναπληρώτριας Προέδρου κυρίας Αγγελικής Μακρυγιώργου, που καθόρισε και το αποτέλεσμα με πλειοψηφία και όχι ομόφωνα, κάτι που ήταν πρωτόγνωρο για τις αποφάσεις της συγκεκριμένης Επιτροπής τα τελευταία χρόνια. Η ιστορία αυτής της υπόθεσης δεν τελειώνει εδώ, καθώς είναι αυτονόητο ότι θα προσφύγουμε στο ΚΑΣ. Τώρα στον Ελληνικό Αστέρα της Στίβας να πούμε ότι η Ακαδημία Ποδοσφαίρου K6, K8, K12, K10, K14, Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, ένα ξεπροπονήσουν και γραφών συμμετέχω, κερδίζω. Να πούμε τώρα συγχαρητήρια στα αστέρια της Εθνικής. Οι Ελλάδες 8 καλύτερες ομάδες Ευρώπης στα κορίτσια έδωσαν σπουδαία μάχη απέναντι στην παντοδύναμη Σερβία και παρά το 3-0 ολοκλήρωσαν ένα μεγάλο ταξίδι στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο βόλεϊ. Τώρα η καρδιά του μπάσκετ χτυπά ξανά στον Κάδμο. Έναρξη εγγραφών ακαδημιών προπονήσεων για τη νέα σεζόν 26-27. Η οικογένεια του Κάδμου ανοίγει τις πόρτες και υποδέχεται τους αθλητές και τις αθλήτριες με το αύριο. Το αύριο με συνέπεια και ασφάλεια και απόλυτο σεβασμό στην διακπαιδαγώγηση των παιδιών. Ξεκινάμε μια ακόμα γεμάτη χρονιά. Χαμόγελα, εξέλιξη, παιχνίδι και μπάσκετ. Πρόγραμμα εγγραφών εγγραφών το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 10 με 12 το πρωί. Ενώ έναρξη προπονήσεων Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Τώρα στον Ατρόμητο Σχηματαρίου να πούμε και εδώ πέρα ότι ενημερωτικό σημείωμα K6 και εδώ για τις ακαδημίες και τις εγγραφές. Τώρα η ομάδα του Κιθρώνα Καπαρελίου είναι σε ευχαριστή θέση να ανακοινώσει την απόκτηση του Θανάση Μάδη. Όλες οι ομάδες έχουν κάνει μεταγραφές. Πρώτο φιλικό παιχνίδι για την ομάδα της Δόξας Μουρίκη με τον Ιωνικό Αστέρα που κέρδισε με 1-0. Τώρα στον Ελαιώνα το Σάββατο 12 Σεπτέμβρη το επόμενο η ομάδα κάνει το live beat της με τον Αντρέα Κωνσταντινόπουλο, την Φέδρα Διαμάντη, τον Βασίλη Αγραφιώτη, τον Γιώργο Κυριάκου, την Ευελίνα Κατσιακού και το Θανάση Ρόκα. Στις 12 του μήνους, καλά το είπα. Ο Εθνικός Αγίου Δημητρίου τώρα σήμερα με τον Θάνο Πετρέλη στις 11 η ώρα το βράδυ, είσοδος 10 ευρώ και μαζί του η Έλενα Δωμάζου, η ομάδα του Εθνικού Αγίου Δημητρίου στην Β' κατηγορία. Ακαδημία Ποδοσφαίρου τώρα του Παναλία, το εγγραφές ξεκίνησαν για ηλικίες 4 έως 16 ετών. Προπονητές Μιχάλης Κασάπης και Βασίλης Ραχούτης, υπεύθυνη Ακαδημίας Μιχάλης Κασάπης και Βασίλης Ραχούτης. Έναρξη περίοδου 7 του μήνους, ώρες προπονήσεων 4.30 με 5.30 και 5.30 με 7.30. Τώρα να πούμε ότι η ομάδα του Μαυροματίου καλωσορίζει το Σωτήρη Στάθη στην ομάδα. Η ομάδα της Άσκρης να πούμε σήμερα παίζει φιλικό παιχνίδι στις 6 ώρα στο γήπεδο της Άσκρης με την ομάδα του Πούντιου Μαρτίνου. Η μεγάλη λαϊκή βραδιά πλησιάζει για την ομάδα του Πανγεωργικού που σήμερα φέρνει τον Βασίλη Τερλέγκα στο χωριό. Νομίζω, για κάτσε λιγάκι να του ρίξω και μια ματιά. Ναι, σήμερα, καλά το είπα, στις 10 η ώρα το βράδυ. και με τον Βασίλη Τερλέγκα. Τώρα ο Ερακλής Τιβών, Δευτέρα 7 του μηνός και Τρίτη 8 στο Δημοτικό Στάδιο Στίβας, 4.30 ώρα ξεκινάει και αυτός προπονήσεις και εγγραφές. Φιλικός αγώνας εχθές, ναι, που έγινε. Να δούμε. Τώρα η ομάδα του Άρη Θήβας στον μπάσκετ καλωσορίζει το Γιάννη Λάκη, ότι υπεύθυνο τμήματων κοριτσιών στην ομάδα. Τώρα να πούμε για τον εθνικό του διστόμου. Ο εθνικός Λιβαδιάς στον μπάσκετ έγινε εθνικός διστόμου. Να πούμε λίγα και τα ματσάκια που έχει η ομάδα του εθνικού διστόμου. Στις 3.10 Απόλλωνας Πάτρας εθνικός διστόμου. Στις 10 του μηνός έχουμε εθνικός διστόμου Νίκη Βόλου. Στις 17 του μηνός Παναχαϊκή εθνικός διστόμου. 24 του Οκτώβρη εθνικός διστόμου Αχαγιά. 31 Αστέρας Αλιβερίου εθνικός διστόμου. Το Νοέμβριο έχουμε 7-11 του Sporting εθνικός διστόμου. 14 του μηνός εθνικός Προμηθέας. 21 του μηνός Γαργαλιάνη εθνικός. 28 του Νοέμβρη εθνικός Έσπερος Λαμίας. Δεκέμβρη, 5 του μηνός έχουμε Εγάλεο εθνικός. 12 Δεκεμβρίου εθνικός ΕΦΑΟ Ζωγράφου. 19 του μηνός Ερμής Αργυρούπολης εθνικός. Πάμε τον Ιανουάριο, 9 του μηνός εθνικός Σύλλας Ελείψου, εθνικός Απόλλωνας Πάτρας 16 Ιανουαρίου, 23 του Γενάρη Νίκη Βόλου εθνικός, 30 Ιανουαρίου εθνικός Παναχαϊκή, Φεβρουάριος 6 του μηνός Αχαγιά εθνικός, 13 του μηνός εθνικός Αστέρας Αλιβερίου, 20 του μηνός εθνικός Ζηστόμου Sporting και 27 του μηνός Προμηθέας εθνικός διστόμου. Μετά πάει Μάρτης και Απρίλιος, φυσικά αυτά είναι πολύ μετά τα παιχνίδια. Τώρα έναρξη εγγραφών και στην Ακαδημία του Δηλεσίου, K8, K12, K14 και K10. Έχει ξεκινήσει και ο Αστιβαϊκός πρόγραμμα προπονήσεων για την αγωνιστική σεζόν, τμήματα Α από 8 έως 10 ετών και τμήματα από 11 και άνω, τα τμήματα Β. Τώρα ο Χάμζα Αχμέτογλου, ακόμα μια προσθήκη στην Ένωση Άσπρα Σπίτια της Αντίκυρας. Πραγματοποιήθηκαν οι αγιασμοί σε Κάδμο Θήβας Κυθερώνα Καπαρελίου στις ομάδες. Τώρα με μεγάλη χαρά και με όμορφες στιγμές από ένα πραγματικά ξεχωριστό δρομικό Σαββατοκύριακο, η Σδήμη της Θήβας βρέθηκε στη λίμνη Κρεμαστών για το πρώτο Κρεμαστά Like Run. Ένας απαιτητικός αγώνας 25 χιλιόμετρων με κίνηση από τη γέφυρα της Τατάνας και τερματισμό στη γέφυρα της Τέμπλας, σε μια μοναδική διαδρομή μέσα σε ένα τοπίο γεμάτο όλες τις αποχρώσεις του πράσινου και με θέση πραγματικά που κόβει την ανάσα. Η διοργάνωση περιλάμβανε επίσης αγώνα 13 χιλιόμετρων με κοινό τερματισμό τη γέφυρα της Τάμπλας. Να πούμε ότι το σύλλογό μας εκπροσώπησαν η Μαργαρίτα Παναγοπούλου στα 25 χιλιόμετρα κατακτώντας την πρώτη θέση στην ηλιακή της κατηγορία και ο Νίκος Παρθένης στα 25 χιλιόμετρα τρίτη θέση στην ηλιακή κατηγορία, ενώ ο Γιώργος Παναγόπουλος βγήκε στα 13 χιλιόμετρα πρώτος επίσης. Τώρα να πούμε ανανέωση τώρα με τον Έμπρα Γκέτς στην Ένωση Ευθροσπίτια Αντίκυρας. Ανανεώσεις για την ομάδα της Θήβας με τον παίχτη τον Γιώτ, καλή επιτυχία με παραστάσεις με την ομάδα. Να πούμε λιγάκι, η φτωχότερη οικογένεια του Κάδμου έφυγε ο ιστορικός παίχτης και προπονητής Γιώργος Χατζηχρονόγλου, τα θερμά μας και μας συλληπιτήρια. Τώρα ο Κυθερώνας Καπαρελίου κάνει το πάρτι του και αυτός, το live του στην κεντρική πλατεία του Καπαρελίου, 12 Σεπτεμβρίου, με την Τζέννη Κατσίγιανη, την Μελίνα Μόκα, το Δημήτρη Μπέκα, τη Μαρία Τσαγάνη, το Γιάννη Μπουσούλα και το Θωμά Χαλιγιάννη. Να πούμε αυτό, νέα χρονιά φυσικά και στον ΓΑΣ της Λιβαδιάς. Ακόμα δυνατή προσθήκη η ομάδα της Θήβας είναι, ανακοινώνει τον Μιχέλ Γιαραντούνο, είναι 26 ετών, έχει καταγωγή από τη Γουινέα και προηγούμενος σταθμός του ποδοσφαιρικής του πορείας ήταν ο Ίκαρος Καλυθέας. Η Θήβα, είπαμε, έχει κάνει μεταγραφές πολύ καλές. Η Ελλάδα στο μπάσκετ με την Ισπανία που κέρδισε την παράταση 108-106 και έχει ελπίδες για την πρόκληση στο παγκόσμιο κύπελο στο Ντουμπάι. Λοιπόν, να πούμε εδώ, η ομάδα του Μαυρωματίου ανανέωσε τον Αντρέα Πετρίτσι. Σε κάτι άλλα, λοιπόν, τι έχουμε εδώ, ανανέωσε και τον Νίκο Βλάχο η ομάδα της Ένωσης Άσπρα Σπίτια Αντίκερας. Τώρα λέμε γενικά θέματα εδώ. Φυσικά παίζουν φιλικά οι ομάδες ακόμα, έτσι, για να, μέχρι να μπουν στους ρυθμούς τους αγωνιστικούς. Επιθετικός η ψυχή των αποδυτηρίων για την ομάδα της Ένωσης Άσπρα Σπίτια Αντίκερας με τον Γιώργο Κοροδήμο, επίσης τον Σαμέτ Αχμέτογλου. Ο Δημήτρης Κοτσοβασίλης ανανέωσε με τον Επαμεινόδαλεύτρον, όπως και ο Τάσος Ζαρκαδούλας. Ανανέωσε με τον Δημήτρη Αθανασίου για την Ένωση Άσπρα Σπίτια της Αντίκυρας. Ένα ξαγραφών στον Ακόλλη Βαδιάς ξεκινάει. Όσοι φίλοι μπορούν θέλουν να πάνε να δηλώσουν συμμετοχή. Ο Κώστας Μαλισσόβας ανανέωσε με την Ένωση Άσπρα Σπίτια Αντίκυρας. Ο Ανδρέας Παπαχρήστος ξανά στα κόκκινα, ο Ανδρέας Παπαχρήστος που επιστρέφει στην ομάδα της ΑΕΔ Λεσίου. Στον Επαμεινόντα Λεύτερον, ο Θοδωρής Κατσιμίχας ανανέωσε με την ομάδα του χωριού. Ο Μιχάλης Ντέλας γύρισε στον Πανγεωργικό. Τώρα για τους σύλλογους Σαρακατσανέων ξεκινάμε 2 Σεπτεμβρίου, Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή στις 5 με 8 στο Επάλη της Τίβας. Καλή μας χρονιά και υγεία πάντα στους, και υγεία να έχουμε. Να δούμε και τι άλλα έχουμε. Ανανέωσε ο Τάσος Βαρσάμης με την Ένωση Άσπρα Σπίτια Αντίκυρας, όπως και ο Λουκάς ο Νικολάου. Ένα παιδί από την Ακαδημία, επίσης ο Θήμιος ο Δερβέναγας θα είναι στην ομάδα για την Ένωση Άσπρων Σπιτιών Αντίκερας. Εγγράφες Ακαδημίας και Ποδοσφαίρου της Ακαδημίας του Κιθερώνα Καβραλίου 31 Αυγούστου 3 Σεπτεμβρίου. Ακαδημία Καλαθοσφαίρης Προπονήσεων πρότυπα στη Βαλένσια Κλαμπ. Ο Λουκάς Μέμαη στην Ένωση Άσπρα Σπίτια Αντίκερας, όπως και ο Κώστας Βαρσάμης και ο Νεκτάριος Σκλαβούνος, ο Στάθης ο Καΐλης. Πολλές ανανεώσεις οι ομάδες. Ο Χρήστος Μπαλωμένος στην ομάδα του Κοκκίνου. Λέμε τώρα κάποιες μεταγραφούλες που έχουν γίνει και κάποιες ανανεώσεις που γίνανε μες το καλοκαίρι. Ο Βασίλης Στάθης, είπαμε, στον ΑΟ Μαυρωματίου. Να δούμε τι άλλο έχουμε. Η ομάδα του Θεβαϊκού ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά την ανανέωση της συνεργασίας με τον καταρξωμένο προπονητή Βασίλη Δελιανίδη. Ο Ηρακλής Ασοπίας ξεκίνησε και αυτός πολύ σημαντικό για το χωριό να έχει και αυτό ομάδα. 12 του μηνός στην Ασοπία η Τζέννη Κατσίγιανη, ο Νίκος Τζούμας, αλλά όχι, ναι, αυτό είναι στην Ασοπία, το είχαν προγραμματίσει, αλλά στις 12 του μηνός είναι και στο Καπαρέλι οι ίδιοι, οπότε λίγο δύσκολο να πάνε και εκεί. Τώρα για την αναγέννηση Λιβαδιάς, μεγάλη συμμετοχή στην πρώτη προπόνηση. Χρυσό μετάλλιο Κουμιουτζίδης και ο Κουρουγκέβες στους Μεσογειακούς Αγώνες. Η ομάδα του Κάστρου και αυτή έκανε τον αγιασμό της, τον καθιερωμένο. Και ο Κυπάρισος Αντίκερας που επιστρέφει μετά από πολλά χρόνια στην Β' κατηγορία. Αυτά είναι μερικά νέα. Τώρα έχουμε και άλλα, αλλά είναι πολλά να τα πούμε τώρα από το καλοκαίρι. Απλά είπα μερικές ανανεώσεις, αυτά και αυτά. Λοιπόν, αυτά, Γρηγόρη.
1: Ναι, να πάμε σε ένα τραγουδάκι και να επανέλθουμε, ναι, και πάλι μαζί με τα υπόλοιπα θέματα της εκπομπής μας.

Πάμε σιγά σιγά, πάμε και σε λαϊκό πρόγραμμα. Ξεκινάμε με Πασχάλη Ντερζή τώρα αυτή τη στιγμή. Έγιναν τα περασμένα ένα παλιό τραγούδι όμορφο που μου αρέσει να το ακούμε και παίζει συνέχεια εδώ στο σταθμό. Τραγούδι που μας αρέσει.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, εκπομπή μπαλαδόρη της Βιωτίας από το Ράδιο Θήβα 97,5, το πρώτο αθλητικό ραδιόφωνο της Βιωτίας, και να συνεχίσουμε την αθλητική μας περιήγηση, να πάμε στο μπάσκετ και να αλλάξουμε άθλημα, να δούμε και εδώ τι έχουμε όσον αφορά το μπάσκετ. Έχουμε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο μπάσκετ στις γυναίκες, έχουμε κάποιο προβληματάκι εδώ όσον αφορά το ίντερνετ.
1: Το ίντερνετ είναι λίγο, εντάξει, μας ταλαιπωρεί μερικές φορές,
0: όπως και τώρα είναι ζωντανή εκπομπή. Έχουμε παγκόσμιο κύπελο γυναικών, να δούμε λίγο τα παιχνίδια που έχουμε σήμερα και το παιχνίδι που έχουμε αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη όσον αφορά το παγκόσμιο κύπελο, παγκόσμιο κύπελο στις γυναίκες. Μαλή Ισπανία, είμαστε στην τρίτη περίοδο, είναι 44-40 στη τρίτη περίοδο, στο πέμπτο λεπτό. Επίσης έχουμε στις 3 και 4 έχουμε Νιγηρία Ουγγαρία στις 3 και 4, Γερμανία Ιαπωνία στις 7 και Γαλλία Νότια Κορέα στις 10 παρατέταρτο. Αυτά όσον αφορά για το παγκόσμιο κύπελο. Να δούμε πως έχει βαθμολογία μέχρι αυτή τη στιγμή στους 4 ομίλους που έχουν γίνει κάποια παιχνίδια. Στον πρώτο όμιλο η Ισπανία είναι πρώτη με 2 βαθμούς μαζί με την Ιαπωνία, έχουν κάνει από μία νίκη. Το Μαλί και η Γερμανία έχουν από μία ήττα. Πάμε στο δεύτερο γκρουπ. Εδώ η Γαλλία είναι πρώτη μαζί με την Νότια Κορέα από 2 βαθμούς, έχουν κάνει τις πρώτες τους νίκες. Η Νιγηρία και η Ουγγαρία από ένα παιχνίδι που έχουν δώσει και αυτοί είναι στους 0 βαθμούς. Πάμε στο τρίτο γκρουπ. Έχουμε Αυστραλία και Βέλγιο στις 2 πρώτες θέσεις από 2 βαθμούς, έχουν κάνει τις πρώτες νίκες σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο γυναικών που είπαμε. Και η Τουρκία με το Πορτορίκο έχουν 2 ήττες. Πάμε και στο τέταρτο όμιλο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες γυναικών και η Ιταλία εδώ έχουν κάνει τις πρώτες τους νίκες, τα πρώτα παιχνίδια που δώσανε, στην πρώτη αγωνιστική. Και η Τσεχία με την Κίνα έχουν δώσει και αυτοί από ένα παιχνίδι και είναι σε 0 βαθμούς. Αυτά όσον αφορά το παγκόσμιο κύπελο γυναικών που, όπως είπαμε, συνεχίζεται και σήμερα με παιχνίδι που έχουμε αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη. Μαλή η Ιαπωνία είναι στο 44-43, είναι στο τρίτο δεκάλεπτο, στο πέμπτο λεπτό, και τα παιχνίδια που αναφέρουμε προηγουμένως. Αυτά όσον αφορά το μπάσκετ. Να φύγουμε από εκεί, να πάμε στο βόλεϊ των γυναικών, και έχουμε και εδώ ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Όπως είπαμε, η Ελλάδα δεν τα κατάφερε, έχασε από τη Σερβία που έπαιξε 3-0 σετ. Είμαστε τώρα όμως σήμερα στην ημιτελική φάση που έχουμε την Πολωνία και την Ιταλία, παιχνίδι που θα γίνει σήμερα στις 7 η ώρα, το πρώτο παιχνίδι στην ημιτελική φάση για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα βόλεϊ των γυναικών. Και το άλλο παιχνίδι είναι Τουρκία-Σερβία που θα γίνει και αυτό σήμερα στις 4 η ώρα το απόγευμα. Αυτά τα δύο παιχνίδια, ημιτελική φάση, για να δούμε ποιες από τις 4 ομάδες θα περάσουν στο τελικό και ποιες στο μικρό τελικό. Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πάντα γυναικών στο βόλεϊ. Να φύγουμε από εκεί, να πάμε όμως να δούμε το τι έχουμε στο βόλεϊ γενικά στα εγχώρια, στα ελληνικά δρόμενα εδώ πέρα, το πώς έχουμε την αγωνιστική δράση. Όσο αναφορά τους άντρες, δεν έχει βγει ακόμα η αγωνιστική δράση στο βόλεϊ των ανδρών. Πάμε όμως στο βόλεϊ των γυναικών που έχουμε αγωνιστική, έχει βγει το πρόγραμμα όσον αφορά το βόλεϊ των γυναικών. Η πρώτη αγωνιστική θα γίνει στις 17 του μηνός. Να δούμε λίγο τα παιχνίδια που θα έχουμε. Παναθηναϊκός ΑΕΚ, ΠΑΟΚ Ελπίσα Μπελοκήπων, Μαρκόπουλο Άρης, Αθλητικός Όμιλος Σύρας Ολυμπιακός, Θέτης Πανιώνιος και Ζαών Κηφισιά Κερατέα. Αυτή είναι η πρώτη αγωνιστική όσον αφορά το βόλεϊ των γυναικών που, όπως είπαμε, θα γίνει στις 17 του μηνός, ξεκινάει κανονικά. Να φύγουμε από εκεί, να πάμε τώρα και στο μπάσκετ, να δούμε και εδώ όσον αφορά το τι γίνεται στην Super League, στην στοίχημα GBL, να δούμε και εκεί την αγωνιστική δράση που θα έχουμε. Εδώ δεν έχει βγει το πρόγραμμα όσον αφορά τη στοίχημα GBL από ό,τι βλέπω, όμως πρέπει να έχει γίνει η κλήρωση αν δεν κάνω λάθος, Μινά και διόρθωσέ με, για την Elite League η κλήρωση πρέπει να έχει γίνει. Ναι, έχει γίνει εδώ η κλήρωση. Εδώ η πρώτη αγωνιστική για την Elite League, για την Α2 όπως προτιμάτε πιο παλί, ξεκινάει στις 3 του μηνός. Να δούμε λίγο τα παιχνίδια. Εντάχει, Παπάγου Παντελθριακός, Κομωτινή Πρωτέας Βούλας, Κρόνος Αγίου Δημητρίου Πανιόνιος, Γυμναστικός Σύλλογος Οφάδων Αμίντας και Λαύριο Ψυχικό. Ναι, Μεγαρίδα Κόρυβος Αμαλιάδας, Αναγέννηση Διάβλος Χαλκίδα και Χαλκίδα Μαχητές Πειραματικού. Αυτές είναι οι ομάδες που θα έχουμε στην πρώτη αγωνιστική, στην Elite League που ξεκινάει όπως είπαμε στις 3 του μηνός. Εκεί θα έχουμε αγωνιστική 3 Δεκάτου, τον επόμενο μήνα 3 Δεκάτου. Ενώ όσον αφορά την στοίχημα Basket League δεν έχουμε ακόμα, δεν έχουμε την αναλυτική αναλυτικό πρόγραμμα όσον αφορά την, πόσα έχει το πρόγραμμα. Αυτά και με το μπάσκετ, να φύγουμε από εκεί, να πάμε και τάχει και στα άλλα αθλήματα, να πάμε στο handball, να δούμε εδώ τι έχουμε, να δούμε στο handball τον στο εχώριο, στην Ελλάδα, να δούμε στην Α1 στο handball των αντρών. Έχουμε, έχει βγει η αγωνιστική ημέρα που είναι 9-9. Η πρώτη αγωνιστική είναι Ζαφυράκης Νάουσας Χάνθ, Δράμα ΑΕΚ, ΠΑΟΚ Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας, Διομήδης Άργος Κυρκής, Αθηναϊκός Ολυμπιακός Όμιλος Ξηνή, Δούκας Άρης Νίκαιας. Είναι η πρώτη αγωνιστική στο handball των αντρών. Τα πρώτα παιχνίδια είναι 9-9 που ξεκινάει κανονικά και το handball των αντρών όσον αφορά το handball. Να φύγουμε από εκεί, να πάμε στο πόλο, να δούμε και εδώ την αγωνιστική ημέρα που πώς ξεκινάει και εδώ όσον αφορά το πόλο. Πάμε στην Α1 των αντρών στο πόλο. Εδώ η πρώτη αγωνιστική ξεκινάει 26-9 όσον αφορά το πόλο των ανδρών. Να δούμε λίγο τα παιχνίδια. Εθνικός Πειραιώς Ιδραϊκός, Γυμναστικός Σύλλογος Περιστερίου Απόλλων Σμύρνης, Πανιούνιος Βουλιαγμένη, Χίος ΠΑΟΚ, Παλαιό Φάληρο Χανιά, Παναθηναϊκός Λυσιακός και Ολυμπιακός Γλυφάδα. Είναι 26 του μηνός, 26-9 η πρώτη αγωνιστική στο πόλο των ανδρών. Πάμε να δούμε και στην Α1 γυναικών, στο πόλο των γυναικών, να δούμε και εδώ τι γίνεται. Εδώ έχουμε το πρόγραμμα και εδώ η πρώτη αγωνιστική στις γυναίκες είναι στις 26-9 και αυτό. Έχουμε ΠΑΟΚ ΠΚΒΚ Αγίας Παρασκευής, Βουλιαγμένη Εθνικός Πειραιός, Νέ Πατρών Ηλιούπολη, Γλυφάδα Άλυμος, Ολυμπιακός Λάρισα και Χανιά Πανιόνιος. Είναι και εδώ η πρώτη αγωνιστική 26-9 για το πόλο των γυναικών, η πρώτη αγωνιστική. Αυτά όσον αφορά και με τα αθλήματα που είπαμε. Να πάμε σε μια μουσική γέφυρα, Μινά, ή θες κάτι?
1: Πάμε μουσική γέφυρα, ναι.
0: Πάμε μουσική.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, εκπομπή Μπαλαδόρη της Βιωτίας, εδώ από το Ράδιο Θήβα, το πρώτο αθλητικό ραδιόφωνο της Βιωτίας. Να πάμε λίγο στους χορηγούς εκπομπής. Κατασκευές αλουμινίου και σιδήρου, ενεργειακά κουφώματα Βασιλείου Κωνσταντίνος. Είναι συμβεβλημένος με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Το κατάστημα βρίσκεται στο δεύτερο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Θήβας Χαλκίδας, με τηλέφωνο επικοινωνίας 2262-029-597 και κινητό τηλέφωνο 694-5975-725. Το κατάστημα είναι καθημερινά ανοιχτά από το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, εκτός Σαββάτου και Κυριακής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον χορηγό για την ευγενή του χορηγία προς την εκπομπή. Μινά, πάμε σε σένα και να δούμε το τι γίνεται και στη National League που έχουμε σε 2-3 αγωνιστικές, αν δεν κάνω λάθος.
1: Σε 2 εβδομάδες.
0: Ένα παιχνίδι πολύ σημαντικό, γιατί είμαστε στην Α κατηγορία της National League και παίζουμε με τη Σερβία, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, πρώτη αγωνιστική έχουμε με τη Σερβία στο Ράϊκο Μίτιτς στο Βελιγράδι. Πρώτη αγωνιστική, φίλε Γρηγόρη.
0: Μάλιστα,
1: πάμε να δούμε στη Λίγκα Α, να δούμε και τις υπόλοιπες λίγκες όμως, να δούμε τι γίνεται.
0: Ναι, ναι.
1: Η Ελλάδα που βρίσκεται στο γκρουπ μαζί με Γερμανία, Ολλανδία και Σερβία.
0: Πάρα πολύ δυνατό γκρουπ.
1: Δύσκολος όμιλος, είναι, φίλε, πρώτη... είναι μεγαθύρια.
0: Ανεβήκαμε από την Β στην Α. Τώρα εδώ πρέπει να δείξουμε ότι πραγματικά το αξίζουμε που πήγαμε στην Α. Αλλά να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε σε αυτά τα μεγαθύρια που, όπως είτε, πρωταγωνιστούν πάντα στην National League.
1: Να σου πω κάτι, Γρηγόρη. Εγώ το έχω πει. Καλύτερα να παίζεις με μεγαθύρια, γιατί αποκτάς και τις ανάλογες εμπειρίες.
0: Ναι, καλό είναι αυτό. Αυτό είναι και επιτυχία που ανεβήκαμε από την κατηγορία την Β στην Α. Και να παίξουμε ομάδες και εδώ να δούμε και εμείς, γιατί έχουμε αρκετούς παίκτες που παίζουν στο εξωτερικό, που έχουν διαπρέπει και διαπρέπουν ακόμα στο εξωτερικό, νέα ταλέντα στο ελληνικό ποδόσφαιρο, και να δούμε πώς θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα μεγαθύρια, Σερβία, Ολλανδία και Γερμανία, που είναι οι πιο δύσκολες ευρωπαϊκές ομάδες που είναι στην Εσολίκη και είναι και στην πρώτη κατηγορία. Ναι, πάμε να τα δούμε όλα αναλυτικά.
1: Πάμε στην πρώτη αγωνιστική, 24 του μηνός. Έχουμε Ολλανδία-Γερμανία, το άλλο ντερμπί του ομίλου μας. Σερβία-Ελλάδα, 10 παρατάρτο όλα τα παιχνίδια. Πορτογαλία-Ουαλία και Νορβηγία-Δανία. 25 του μηνός έχουμε δύο αναμετρήσεις, Τουρκία-Γαλλία και Ιταλία-Βέλγιο. 26 του μηνός επίσης δύο αναμετρήσεις, 10 παρατάρτο, Αγγλία-Ισπανία και Τσεχία-Κροατία. Να πούμε ότι η δεύτερη αγωνιστική εθνική μας ταξιδεύει στην Γερμανία για να παίξει με την ομώνυμη ομάδα. Τρίτη αγωνιστική παίζει μέσα με την Ολλανδία και τέταρτη αγωνιστική μέσα με την Γερμανία. Πέμπτη αγωνιστική ταξιδεύει στην Ολλανδία για να παίξει με τους Οράνια. Και έκτη αγωνιστική κλείνει με το μάτς που θα παίξει εντός έδρας Ελλάδα-Σερβία. Να πάμε να δούμε και λιγάκι τους ομίλους. Στο πρώτο όμιλο έχουμε Γαλλία, Τουρκία, Ιταλία, Βέλγιο. Δεύτερος όμιλος Γερμανία, Ολλανδία, Ελλάδα, Σερβία. Τρίτος όμιλος Τσεχία, Κροατία, Ισπανία, Αγγλία. Τέταρτος όμιλος Πορτογαλία, Νορβηγία, Δανία, Ουαλία. Να περάσουμε, φίλοι ακροατές, τώρα στη Λίγκα Β, στο Nations League, να δούμε και εδώ τι έχουμε. 24 του μηνός έχουμε Αυστρία-Ισραήλ. Την ίδια ημέρα και ώρα Κόσοβο-Ιρλανδία. 25 του μηνός Γεωργία, Βόρεια Ιρλανδία, Ουγγαρία, Ουκρανία, Πολωνία, Βοσνία, Ερζεγοβίνη, Σουηδία, Ρουμανία. 26 του μηνός Σλοβενία, Σκωτία, στις 4 ώρα αυτό το παιχνίδι, και 10 παρατάρτο έχουμε το Βόρεια Μακεδονία, Ελβετία. Εδώ οι όμιλοι έχουν ως εξής. Πρώτος όμιλος Ελβετία, Βόρεια Μακεδονία, Σκωτία, Σλοβενία. Δεύτερος όμιλος Βόρεια Ιρλανδία, Ουκρανία, Ουγγαρία και Γεωργία. Τρίτος όμιλος Αυστρία, Ισραήλ, Ιρλανδία και Κόσοβο. Τέταρτος όμιλος Σουηδία, Πολωνία, Ρουμανία, Βοσνία, Ερζεγοβίνη. Πάμε στη Λίγκα Γάμα. Εδώ να δούμε τι γίνεται. Οι όμιλοι εδώ έχουν οι εξής. Πρώτος όμιλος Αλβανία, Λευκορωσία, Άγιος Μαρίνος και Φιλανδία. Δεύτερος όμιλος Αρμενία, Λετωνία, Μαυροβούνιο, Κύπρος. Τρίτος όμιλος Σλοβακία, Μολδαβία, Νήσι, Φερόες και Καζακστάν. Τέταρτος όμιλος Εστονία, Ισλανδία, Βουλγαρία και Λουξεμβούργο. Πάμε να δούμε και λίγα και εδώ την πρώτη αγωνιστική. 25 του μηνός 7 η ώρα έχουμε Αρμενία-Λετωνία. 10 παρατάρτο Μαυροβούνιο-Κύπρος. 26 του μηνός έχουμε 7 η ώρα 4 αναμετρήσεις. Νήσι, Φερόες, Καζακστάν, Ισλανδία, Εστονία, Άγιος Μαρίνος, Φιλανδία και Βουλγαρία θα παίξει με το Λουξεμβούργο. 10 παρατάρτο έχουμε Αλβανία-Λευκορωσία και Σλοβακία-Μολδαβία. Αυτά είναι τα παιχνίδια και στη Λίγκα Γάμα και πάμε και στη Λίγκα Δέλτα που εδώ έχει και λιγότερες ομάδες φυσικά και λιγότερους ομίλους. Στον πρώτο γκρουπ έχουμε Ανδόρα, Μάλτα, Γιβραλτάρ και στο δεύτερο Λιθουανία, Αζερμπαϊτζάν και Λίχτενστάιν. Πάμε εδώ πέρα. Στο πρόγραμμα πρώτη αγωνιστική έχουμε δύο αναμετρήσεις μόνο. Είπαμε είναι και λιγότεροι ομίλοι, είναι δύο ομίλοι και λιγότερες ομάδες. 7 η ώρα Ανδόρα Μάλτα και 10 παρατάρτο έχουμε το Λιχτενστάιν με την Λιθουανία. Υπενθυμίζω σε δύο εβδομάδες από τώρα, 24 του μηνός, έναρξη του Nations League στο ποδόσφαιρο, Λίγκα Α. Υπενθυμίζω Σερβία-Ελλάδα στο Ράι Κομίτιτς στο Βελιγράδι.
0: Μάλιστα. Να πάμε σε μουσική γέφυρα και επαναρχόμαστε και σιγά σιγά.
1: Πάλι μαζί να δούμε
0: να
1: και λίγο
0: τη βιωτία. Να δούμε και εκεί τι γίνεται στις κληρώσεις που είχαμε στην Α κατηγορία βιωτίας αλλά και στην Β και στους δύο ομίλους και το κύπελο που ξεκινάει βιωτίας την επόμενη εβδομάδα. Να δούμε και εκεί τα παιχνίδια πώς έχουν. Πάμε σε μουσική γέφυρα και επαναρχόμαστε.

τραγούδι χαρισμένο στον φίλο μου και καλό συνάδελφο εδώ, τον Μινά Παπαθωμά, τραγούδι που του αρέσει. Θέλω τρέλα, θέλω πράγματα. Ανεβαίνουμε σιγά σιγά. Ράδιο Θήβα 97,5 και εκπομπή Μπαλαδόρη της Βιωτίας.

0: Ακροατές. Να πάμε λιγάκι να δούμε την πρώτη φάση του κυπέλου της Βιωτίας. Απόλλωνας Νεοχωρακίου Θύελλα Ξηρονομής, Πανβαγιακός Ιωνικός Αστέρας Στίβας, Μελισσοχώρη Δήλεση, Ηρακλής Ασοπίας Ελικόνας Ζοβρένας, Κυπάρισος Αντίκυρας Πανδαβλιακός, Ένωση Ασπρασπίτια Αντίκυρας Πανγεωργικός, Κάστρο Αμβρισέας Ζηστόμου, Εθνικός Αγίου Δημητρίου Ελπίδες Αλιάρτου και Ρήξη Λιβαδιάς Νέος ΠΑΟ Κυριακίου. Αυτά είναι όσον αφορά και στο κύπελο της Βιωτίας. Να πάμε λιγάκι στην Α κατηγορία, να δούμε ποιες ομάδες φέτος συμμετάσχουν στο πρωτάθλημα. Απόλλωνα Κρεφνίου, Άσκρη, Ελαιώνας, Επαμεινώντας Λέκτρων, που πήρε την θέση ομάδας που δεν κατέβηκε, που δεν ήθελε να ανεβεί στην Α κατηγορία. Κιθερώνας Καπαρελίου, Κόκκινο, Μαυρομάτι, Τροφόνιος Λιβαδιάς, Νίκη Λαφιστίου, Ινόφυτα, Παναλίαρτος και Πλατεές. Το πρόγραμμα της πρεμιέρας στην Α κατηγορία έχει ως εξής: Ελαιώνας Απόλλωνας Ακρεφνίου στο γήπεδο του Ελαιώνα, στο γήπεδο των Πλατεών Πλατεές Ινόφυτα, στο γήπεδο του Ζαγάρα Νίκη Λαφιστίου Επαμεινώντας Δεύτερον, γήπεδο Άσκρης Άσκρη Κιθερώνας Καπαρελίου, γήπεδο Μαυρωματίου Μαυρωμάτι Παναλίαρτος και γήπεδο Κοκκίνου Κόκκινο Νέος Τροφόνιος Λιβαδιάς. Αυτά είναι όσον αφορά και στην Α κατηγορία. Να περάσουμε και στην Β κατηγορία. Στον πρώτο όμιλο να δούμε ποιες ομάδες συμμετέχουν. Αμβρισέας Ζηστόμου και Κυπάρισος Αντίκυρας, Ελπίδες Αλιάρτου, Ένωση Ασπρασπίτια Αντίκυρας, Κάστρο, Εθνικός Αγίου Δημητρίου, ΠΑΟ Κυριακίου, Νίκη Λαφιστίου Β, Πανγεωργικός, Πανδαβλιακός και Ρήξη Λιβαδιάς. Η πρεμιέρα στον πρώτο όμιλο στη Β κατηγορία έχει ως εξής: Κάστρο Νίκη Λαφιστίου Β, Πανδαβλιακός ΠΑΟ Κυριακίου, Ένωση Αρσασπίτια Αντίκυρας Εθνικός Αγίου Δημητρίου, Ελπίδες Αλιάρτου Αμβρισέας Ζηστόμου, Πανγεωργικός Κυπάρισος Αντίκυρας και Ρεπό η Ρήξη της Λιβαδιάς. Πάμε λιγάκι και στον δεύτερο όμιλο να δούμε και εδώ ποιες ομάδες συμμετέχουν. ΑΟ Θήβα Β, Ηρακλής Ασοπίας, Απόλλωνας Νεοχωρακίου, Δήλεση, Δόξα Μουρικίου, Ελικόνας Δοβρένας, Θύελλα Ξηρονομής Ιωνικός Αστέρας Στίβας, Μελισσοχώρη και Πανβαγιακός. Πρώτη αγωνιστική στον δεύτερο όμιλο, Δόξα Μουρικίου Δήλεση, Ελικόνας Δοβρένας Ιωνικός Αστέρας Στίβας, Πανβαγιακός ΑΟ Θήβα Β, Απόλλωνας Νεοχωρακίου Ηρακλής Ασοπίας και Μελισσοχώρη Θύελλα Ξηρονομής. Αυτά είναι και στην πρεμιέρες σε Α κατηγορία, Β κατηγορία και πρώτη φάση κυπέλου Βιωτίας. Αυτά φίλε Γρηγόρη.
1: Αυτά και με τη Βιωτία μας. Να πάμε λίγο στο χορηγό της εκπομπής και μετά σε μια μουσική γέφυρα που θα είναι και το τελευταίο μας τραγούδι. Με αυτό θα κλείσουμε. Πάμε λίγο στο χορηγό. Κατασκευές αλουμινίου και σιδήρου, ενεργειακά κουφώματα βασιλείου. Κωνσταντίνος συμβεβλημένος με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Το κατάστημα βρίσκεται στο δεύτερο χιλιόμετρο επαρχιακής οδούς Θήβας Χαλκίδας, με τηλέφωνο επικοινωνίας 2262-029-597 και κινητό τηλέφωνο 694-5975-725. Το κατάστημα είναι καθημερινά ανοιχτά από το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, εκτός Σαββάτου και Κυριακής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το χορηγό για την ευγενή τους χορηγία προς την εκπομπή μας. Μινά, δεν έχουμε κάτι άλλο να συμπληρώσουμε, είναι να αφαιρέσουμε γύρω από το αθλητισμό. Πολύ ποδόσφαιρο σήμερα σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, σε Super League 1 αλλά όσο και σε Super League 2 που ξεκινάει πρεμιέρα σήμερα και εκεί. Μπορείτε να τα παρακολουθήσετε από τα συνδρομητικά κανάλια και από την Era Sport ραδιοφωνικά όσοι δεν μπορείτε. Πολύ αθλητική δράση. Και πάμε στο τελευταίο μας τραγουδάκι και μετά θα περάσουμε να σας αποχαιρετήσουμε σιγά σιγά.

Εδώ είμαστε, εκπομπή Παλαδόρη της Βιότειας, και περνάμε στη Βιότεια, φίλοι ακροατές. Τελευταίο κομμάτι σήμερα για την αθλητική ενημέρωση. Να πούμε, στην πρώτη φάση του κυπέλου Βιότειας, όπως είπε ο φίλος Γρηγόρης, ξεκινάει 19 του Σεπτέμβρη. Η Α κατηγορία ξεκινάει 26 Σεπτεμβρίου, ενώ η Β κατηγορία 3 με 4 Οκτωβρίου. Να πούμε στους φίλους μας ακροατές.

0: Εδώ είμαστε και πάλι μετά το όμορφο τραγουδάκι της Χαράς Βέρας, μια φοβερή τραγουδίστρια Μινά που ξεσηκώνει.
1: Δεν το συζητάμε.
0: Όλο το κόσμο και στα φετινά πανηγύρια έκανε χαμός. Έγινε χαμός πάλι. Εμείς φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας για την
1: ακρόαση. Για αυτή την πρώτη εκπομπή,
0: για
1: πρώτη πρεμιέρα.
0: Εκπομπή από την καρδιά μας. Για την πρεμιέρα που ήμασταν σήμερα μαζί, για την πρώτη μας εκπομπή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρα πολλά τα μηνύματα. Σας ευχαριστούμε όλους σας και σε εσάς που στείλατε τα μηνύματά σας. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα, 12 με 2, με τα νέα που θα έχουν συμβεί στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, σε όλα τα επίπεδα και σε όλα τα αθλήματα, όπως κάνουμε κάθε φορά από αυτήν την εκπομπή, για τη δικιά σας πάντα ενημέρωση. Να δούμε το τι θα έχει συμβεί σε όλα τα πρωταθλήματα. Να τα αναλύσουμε εδώ και αύριο θα μιλήσουμε και για Ευρωλίγκα όσον αφορά στο μπάσκετ, για Champions League και για Europa και για FIFA Euro Cup.
1: Ναι, γιατί έχουμε εβδομάδα ευρωπαϊκών, ευρωπαϊκή για την ΑΕΚ ειδικά, ναι. Στο League Phase του Champions League.
0: Ναι, όχι, λέω, μιλάω και για μπάσκετ.
1: Ναι, εντάξει,
0: έχουμε και την ΑΕΚ.
1: Απλά λέω για την ΑΕΚ,
0: ναι.
1: Την...
0: ναι, έχουμε ευρωπαϊκό παιχνίδι όσον αφορά στο Champions League, αλλά θα μιλήσουμε και για Ευρωλίγκες, για Euro Cup και για Champions League όσον αφορά το μπάσκετ. Δεν τα ξεχάσαμε, απλώς τα αφήσαμε για αύριο αυτά. Να τα αναλύσουμε και εκεί, να δούμε πώς θα είναι φέτος η Ευρωλίγκα, τις ομάδες που απαρτίζουν η Ευρωλίγκα, οι ομάδες που απαρτίζουν το Champions League και το Europa. Έχουν βγει όλα τα προγράμματα και οι ημερομηνίες που θα γίνουν τα παιχνίδια. Αυτά θα τα δούμε όλα αύριο. Σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά, να περάσετε ένα όμορφο Σαββατόβραδο. Εμείς το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 12, 12 και 5, μετά τα διαφημιστικά μηνύματα του σταθμού. Από τον Γρηγόρη Παύλου που ήταν στα μικρόφωνα.
1: Και τον Μινά Παπαθωμά, να είστε καλά, καλή συνέχεια στην ημέρα σας και να περνάτε όμορφα. Και μην ξεχνάτε, υγεία. Άμα έχουμε την υγεία, τα έχουμε όλοι. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι.
2: Σωστός οικοδεσπότης. Στο Βρακά θα βρεις καρέκλες, τραπέζια, γλάστρες, εργαλεία κήπου, φυτόχωμα, είδη ποτίσματος,
3: ψήθηκες.
2: Έλα Βρακά.
3: Τρίτο χιλιόμετρο Θιβών Μουρικίου. Τηλέφωνο 22620-27306. Πίνας για κάτι στα γρήγορα. Γύρος, σουβλάκι, μπέργκερ και όλα στο χέρι. Στο Grill House. Ή μήπως θες σπιτικό φαΐ σαν της μαμάς, κοκκινιστό, γεμιστά, παστίτσιο, στο Αβλίδος Κουζίνα. Σε περιμένει το καθημερινό σου μαγειρευτό. Δύο απολαυστικές κουζίνες, ίδια ποιότητα και πάθος για μεράκι. Grill House, Αβλίδος 29, Θήβα. Τηλέφωνο 22620-25089. Αβλίδος Κουζίνα. Τηλέφωνο 22620-27950. Ό,τι και αν ζητάει πείνα σου, εμείς το έχουμε.
4: Από το 1989 δίνουμε φως στις ιδέες σας. Σοφός Lighting. Ηλεκτρολογικό και βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, διακόπτες και ό,τι άλλο χρειάζεστε σε ένα μέρος. Γιατί εμείς ξέρουμε καλά από Smart Lighting για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Σοφός Lighting. Lighting up your world. Λοξής Φάλαγκος 34, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22620-26800 και 6972-317-714.
5: Αγάπη, ψάρια έβλεπα στον ύπνο.
6: Λαχτάρα είναι.
5: Τσιπούρα είναι, ρε αγάπη. Μήπως να πεταχτώ στον Νικόλα τον ψαρά, να μαγειρέψεις κάνα ψαράκι.
6: Α, παπαπαπα, πες να τα καθαρίσουν και να τα ψήσουν. Άσε που έχει και πεντανόστιμες μερίδες, φρέσκες σαλάτες.
5: Τώρα που το λες, έχει προσφορά στην τσιπούρα. Δευτέρα με Σάββατο έχει τσιπούρα ψητή μόνο με 6 ευρώ το τεμάχιο.
6: Bye bye, μαγείρεμα.
5: Ο Νικόλας ο ψαράς σε δύο σημεία. Ποτμίων στο Τάχη Θιβών δίπλα στη ΔΕΗ. Delivery 22620-80456 και 6940-658-609. Αυλίδος 32 στους Άγιους Θεόδωρους. Delivery 22620-21880 και 6986-795-211.
3: Φαμίλια Βόγκλης. Ο σταθμός της γεύσης στην πόλη. Φαμίλια Βόγκλης. Με απολαυστικό καφέ Miss Rose, νόστιμες προτάσεις, ολόφρεσκα σάντουιτς, σφολιατοειδή και όχι μόνο, και άριστη εξυπηρέτηση από το πρωί μέχρι το βράδυ.
7: Εστιατόριο καφέ Familia Vogelis. Γιατί κάθε στιγμή είναι ευκαιρία για κάτι νέο. Οπλαρχηγού Vogli 12. Delivery 2262-100-400. Ανοιχτά 7 το πρωί με 11.30 το βράδυ.
8: Βουνό.
9: Θάλασσα.
8: Άσπρο.
9: Μαύρο.
8: Κρατικά.
9: Θαλασσινά.
8: Θα σε τυλίξω. Πού θα πάει? Στη Λαδόκολα.
9: Με ζεδοπολείο ψησταριά, η Λαδόκολα. Εδώ η παρέα πάντα συμφωνεί. Στη γεύση και στην ποιότητα. Με κρεατικά και θαλασσινά και κάθε μέρα μαγειρευτά.
8: Με ζεδοπολείο ψησταριά, η Λαδόκολα. Επαμινόδα 105 στο κέντρο της Θήβας. Τηλέφωνα 2262-0-28400 και 6948-075-442. Και υπηρεσία delivery μέσω eFood, World και Box.
10: Την περίμενες και έφτασε η στιγμή να την απολαύσεις. Ο ΑΟ Θήβα παρουσιάζει την Ρία Ελληνίδου στο Θέατρο Μοσχοποδίου με Λίνα Μερκούρη την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για τα πιντάρια.

0: 20 ευρώ. Έναρξη συναυλίας 9:30. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8:30. Συνδιοργάνωση Δήμος Θηβαίων. Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολιτής? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει. Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
1: Ραδιοθήβα 97,5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στο 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262-081-273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Την περίμενες και έφτασε η στιγμή να την απολαύσεις. Ο ΑΟ Θήβα παρουσιάζει την Ρία Ελληνίδου στο Θέατρο Μοσχοποδίου με Λίνα Μερκούρη την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για τα Πιντάρια 2026. Μια βραδιά με όλες τις μεγάλες επιτυχίες της. Η Ρία Ελληνίδου στο Θέατρο Μοσχοποδίου.

0: συναυλίας 9.30. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8.30. Συνδιοργάνωση Δήμος Θηβαίων.
1: Ψάχνεις βενζινάδικο μέσα στην πόλη? Θέλεις ποιοτικά καύσιμα στη σωστή τιμή? Τότε πήγαινε BP Μανόπουλος. Σε δύο σημεία στην πόλη και τα έχει όλα. Οικονομία, ποιότητα, εξυπηρέτηση με το χαμόγελο. BP Μανόπουλος. Γιατί το καλό καύσιμο πάει μακριά. Ποντίον 12 Θήβα, έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 2262-0-24343. Αυλίδος 52. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620-21601.
0: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει. Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
2: Ραδιοθήβα 97,5.

0: Θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στο 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 22620 81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
2: Πίνας για κάτι στα γρήγορα. Γύρος, σουβλάκι, μπέργκερ και όλα στο χέρι. Στο Grill House. Ή μήπως θες σπιτικό φαΐ σαν της μαμάς. Κοκκινιστό, γεμιστά, παστίτσιο στο Αβλίδος Κουζίνα. Σε περιμένει το καθημερινό σου μαγειρευτό. Δύο απολαυστικές κουζίνες, ίδια ποιότητα και πάθος για μεράκι. Grill House, Αυλίδος 29, Θήβα. Τηλέφωνο 22620-25089. Αυλίδος Κουζίνα. Τηλέφωνο 22620-27950.
3: Ό,τι και αν ζητάει πείνα σου, εμείς το έχουμε.
4: Πάμε παραλία!
5: Πάμε! Αλλά πήρες τα απαραίτητα!
4: Εννοείται! Καρέκλες παραλίας, ξαπλώστρα για μένα, καρέκλα κήπου για τη μαμά σου, ομπρέλα γιγαντιέα, μη μας ψήσει ο ήλιος.
5: Το φορητό ψυγείο?
4: Το πήρα! Και τα τάπερ και το καρπούζι και το τάβλι.
5: Εσύ πήρες όλο το κατάστημα μαζί σου!
4: Όχι όλο, μόνο το καλύτερα από τον Βρακά.
5: Βρακάς. Αυτό το καλοκαίρι εσύ απλώς διάλεξε παραλία. Τα υπόλοιπα θα τα βρεις εδώ.
6: Τρίτο χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου. Τηλέφωνο 22620-27306.
5: Βρακάς. Καλοκαίρι σε πλήρη εξοπλισμό. Την περίμενες και έφτασε η στιγμή να την απολαύσεις. Ο ΑΟ Θήβα παρουσιάζει την Ρία Ελληνίδου στο Θέατρο Μοσχοποδίου με Λίνα Μερκούρη την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για τα πιδάρια.

0: Έναρξη συναυλίας 9:30. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8:30. Συνδιοργάνωση Δήμος Θηβαίων.
1: Κάθε αγώνας έχει φωνή. Κάθε νίκη έχει τον κόσμο της. Και φέτος σε θέλουμε ξανά μαζί μας. ΑΟ Θήβα. Απόκτησε το εισιτήριο διαρκείας για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 με μόλις 70 ευρώ και γίνε η δύναμη που σπρώχνει την ομάδα μας μπροστά. Η παρουσία σου στο πλευρό της ομάδας μας είναι πιο σημαντική από ποτέ. Η θέση σου είναι στην κερκίδα. ΑΟ Θήβα. Εισιτήρια διαρκείας 2026-2027. Μαζί συνεχίζουμε πιο δυνατοί. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6979-8083-93, 693-22-111-32, 698-191-0565, 698-01-40-744 και 6986-763-000.
2: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει. Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
3: Ράδιο Θήβα 97,5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στο 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262-081-273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Την περίμενες και έφτασε η στιγμή να την απολαύσεις. Ο ΑΟ Θήβα παρουσιάζει την Ρία Ελληνίδου στο Θέατρο Μοσχοποδίου με Λίνα Μερκούρη την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για τα Πιντάρια 2026. Μια βραδιά με όλες τις μεγάλες επιτυχίες της. Η Ρία Ελληνίδου στο Θέατρο

0: Show. Έναρξη συναυλίας 9:30. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8:30. Συνδιοργάνωση Δήμος Θηβαίων.
1: Παναγιωτή, πήγες να δώσεις τα δικαιολογητικά σου για να πάρεις την επιδότηση?
2: Δεν βαριέσαι, θα πάω αργότερα. Έτσι κι αλλιώς έχω χρόνο.
1: Πρόσεξε, αν δεν δηλώσεις νωρίς τα δικαιώματά σου θα μπλέξεις.
2: Και σε ποιο να πάω ρε Γιώργη? Γίνανε και πολύ φέτος.
1: Στην Ένωση θα πας. Στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών της ΓΕΑ Επιχειρήν. Τόσα χρόνια εξυπηρετούν σωστά τους αγρότες. 520.000 παραγωγοί τους εμπιστεύονται. Την ξέρουν τη δουλειά τους. Με αυτή την κρίση, Παναγιώτη μου, δεν πρέπει να ρισκάρουμε χρήματα. Τα έχουμε ανάγκη.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: Ψάχνεις βενζινάδικο μέσα στην πόλη? Θέλεις ποιοτικά καύσιμα στη σωστή τιμή? Τότε πήγαινε BP Μανόπουλος. Σε δύο σημεία στην πόλη και τα έχει όλα. Οικονομία, ποιότητα, εξυπηρέτηση με το χαμόγελο. BP Μανόπουλος. Γιατί το καλό καύσιμο πάει μακριά. Ποντίον 12 Θήβα, έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 2262-0-24343. Αυλίδος 52. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620-21601.
5: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει. Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
6: Ραδιοθήβα 97,5.

0: παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
1: Θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει? Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262-081-273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
2: Φέρε το πράσινο στον κήπο σου γρήγορα και εύκολα με χλωτάπιτα Ελασότ. Κορυφαία ποιότητα σε 4 ποικιλίες για κάθε ανάγκη. Παραγγέλνει σήμερα και παραδίδουμε άμεσα σε όλη την Ελλάδα με πιστοποιητικό γνησιότητας. Για κάθε σημείο, από τον κήπο μέχρι ολόκληρο στάδιο, Ελασότ. Η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής έτοιμου χλωτάπιτα στην Ελλάδα. 107ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας. Ακρέφνιο Βιωτίας και στο ελασότ.gr. Τηλέφωνο 22680-41430.
3: Πεινάς για κάτι στα γρήγορα? Γύρος, σουβλάκι, μπέργκερ και όλα στο χέρι? Στο Grill House. Ή μήπως θες σπιτικό φαΐ σαν της μαμάς? Κοκκινιστό, γεμιστά, παστίτσιο στο Αυλίδος Κουζίνα. Σε περιμένει το καθημερινό σου μαγειρευτό. Δύο απολαυστικές κουζίνες, ίδια ποιότητα και πάθος για μεράκι. Grill House, Αυλίδος 29, Θήβα. Τηλέφωνο 2262-025-089. Αυλίδος Κουζίνα. Τηλέφωνο 2262-027-950.
4: Ό,τι και αν ζητάει πείνα σου, εμείς το έχουμε.
5: Κάποιες φορές, μια στιγμή, αξίζει να τη θυμάσαι για όλη σου τη ζωή. Sequel, events, parties. Σε ένα χώρο εξαιρετικής αισθητικής, ειδικά διαμορφωμένο για τις πιο σημαντικές εκδηλώσεις της ζωής σας. Sequel, εδώ που οι στιγμές γίνονται αναμνήσεις. Κιόνι, Καναπίτσα, Θήβα. Τηλέφωνα κρατήσεων 6972-434805 και 6986-751723.
6: Follow us on Instagram.
7: Από το 1989 δίνουμε φως στις ιδέες σας. Σοφός Lighting. Ηλεκτρολογικό και βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, διακόπτες και ό,τι άλλο χρειάζεστε σε ένα μέρος. Γιατί εμείς ξέρουμε καλά από Smart Lighting για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Σοφός Lighting. Lighting up your world. Λοξής Φάλαγκος 34, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22620-26800 και 6972-317-714.
8: Άλλο ένα καλοκαίρι με φίλους στον κήπο.
9: Μη το πολύ σκέφτεσαι, δεν χρειάζεται να καείς πάνω από τη φουφού. Απλά παίξ το καλός μάστορας.
8: Έλα βρακά
9: και φτιάξε κατάσταση.
8: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε ψυσταριές, σχάρες, σούβλες, μοτέρ, αξεσουάρ.
9: Αλλά και κάρβουνα, μπρικέτες προσανάματα, ό,τι δηλαδή χρειάζεσαι για τον μπάρμπεκιου.
8: Περιποιήσου και τον κήπο σαν σωστός οικοδεσπότης.
9: Στο βρακά θα βρεις καρέκλες, τραπέζια, γλάστρες, εργαλεία κήπου, φυτόχωμα ή διποτίσματος.
8: Ψήθηκες.
9: Έλα βρακά.
8: Τρίτο χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου. Τηλέφωνο 2262-027-306.
10: Την περίμενες και έφτασε η στιγμή να την απολαύσεις. Ο ΑΟ Θήβα παρουσιάζει την Ρία Ελληνίδου στο Θέατρο Μοσκοποδίου με Λίνα Μερκούρη την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για τα Πιντάρια 2020.

0: Σταυρό. Έναρξη συναυλίας 9:30. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8:30. Συνδιοργάνωση Δήμος Θηβαίων. Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει. Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
1: Ραδιοθήβα 97,5.

ευχές σου ήταν για σένα όλο αυτό. Ίσως απλά να μην πιστεύεις

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στο 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262 081273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Την περίμενες και έφτασε η στιγμή να την απολαύσεις. Ο ΑΟ Θήβα παρουσιάζει την Ρία Ελληνίδου στο Θέατρο Μοσχοποδίου με Λίνα Μερκούρη την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για τα Πιντάρια 2026. Μια βραδιά με όλες τις μεγάλες επιτυχίες της. Η Ρία Ελληνίδου στο

0: ευρώ. Έναρξη συναυλίας 9:30. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8:30. Συνδιοργάνωση Δήμος Θηβαίων.
1: Ψάχνεις βενζινάδικο μέσα στην πόλη? Θέλεις ποιοτικά καύσιμα στη σωστή τιμή? Τότε πήγαινε BP Μανόπουλος. Σε δύο σημεία στην πόλη και τα έχει όλα. Οικονομία, ποιότητα, εξυπηρέτηση με το χαμόγελο. BP Μανόπουλος. Γιατί το καλό καύσιμο πάει μακριά. Ποντίον 12 Θήβα, έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 2262 24343. Αυλίδος 52. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620 21601.
2: Ο συνεταιρισμός μας ενημερώνει τους παραγωγούς ότι ξεκινούν τα σχέδια βελτίωσης του στρατηγικού σχεδίου της κοινής αγροτικής πολιτικής για την περίοδο 2023-2027. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τη σύνταξη και υποβολή φακέλων για επενδύσεις που αφορούν τον εξυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, την εξοικονόμηση νερού και τις ενεργειακές επενδύσεις. Ενημερωθείτε άμεσα για τις δυνατότητες χρηματοδότησης και εξασφαλίστε έγκαιρα τη συμμετοχή σας. Για πληροφορίες και ραντεβού επικοινωνήστε με το συνεταιρισμό μας στο 22 620 29 085. Αγροτικό Συνεταιρισμός Θήβας, Ένωση Θηβών. Δίπλα στον παραγωγό με υπευθυνότητα και εμπειρία.
3: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
4: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
5: Ράδιο Θήβα, 97,5.

για να γελάς. Μπορείς να κλάψεις και αν θες για αυτά που χάσαμε οι δυο μας. Όταν μαλώνουμε λεπίδες οι στιγμές, μέτρα στιγμές.

θα ξεθοριάσεις. Όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρο στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
1: Θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει? Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262-081-273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
2: Πρωί, δουλειά. Μεσημέρι, ραντεβού. Απόγευμα, παιδιά. Βράδυ, έξοδος. Να πάρεις μια ανάσα. Ο δρόμος σε θέλει γεμάτο. Και εμείς σε φροντίζουμε. Βιλιώτης BP και ECO. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που ξέρουν τι περνάς. Σε δύο σημεία για να μην χάνεις χρόνο. Ποιότητα, εξυπηρέτηση και τιμή που δεν ξεφεύγει. Γιατί εσύ οδηγείς τη μέρα σου. Εμείς τη στηρίζουμε. Στη Θήβα, BP Βιλιώτης, 5 χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου. Και ECO Βιλιώτης, Αγίου Αθανασίου 74, στο Πυρί Θηβών. Τηλέφωνο για διανομή πετρελαίου θέρμανσης κατοίκων 2262-0-21-688.
3: Πεινάς για κάτι στα γρήγορα? Γύρος, σουβλάκι, μπέργκερ και όλα στο χέρι? Στο Grill House. Ή μήπως θες σπιτικό φαΐ σαν της μαμάς? Κοκκινιστό, γεμιστά, παστίτσιο στο Αβλίδος Κουζίνα. Σε περιμένει το καθημερινό σου μαγειρευτό. Δύο απολαυστικές κουζίνες, ίδια ποιότητα και πάθος για μεράκι. Grill House, Αβλίδος 29, Θήβα. Τηλέφωνο 2262-0-25089. Αβλίδος Κουζίνα. Τηλέφωνο 2262-0-27-950.
4: Ό,τι και αν ζητάει πείνα σου, εμείς το έχουμε.
5: Κάποιες φορές, μια στιγμή, αξίζει να τη θυμάσαι για όλη σου τη ζωή. Sequel, events, parties. Σε ένα χώρο εξαιρετικής αισθητικής, ειδικά διαμορφωμένο για τις πιο σημαντικές εκδηλώσεις της ζωής σας. Sequel, εδώ που οι στιγμές γίνονται αναμνήσεις. Κιόνι, Καναπίτσα, Θήβα. Τηλέφωνα κρατήσεων 6972-434805 και 6986-751723.
6: Follow us on Instagram.
7: Την περίμενες και έφτασε η στιγμή να την απολαύσεις. Ο ΑΟ Θήβα παρουσιάζει την Ρία Ελληνίδου στο Θέατρο Μοσχοποδίου με Λίνα Μερκούρη την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για τα Πιντάρια 2.

0: Έναρξη συναυλίας 9:30. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8:30. Συνδιοργάνωση Δήμος Θηβαίων.
1: Πάμε παραλία.
0: Πάμε, αλλά πήρες τα απαραίτητα.
1: Εννοείται, καρέκλες παραλίας, ξαπλώστρα για μένα, καρέκλα εκεί που για τη μαμά σου, ομπρέλα γιγαντιαία, μη μας ψήσει ο ήλιος.
0: Το φορητό ψυγείο.
1: Το πήρα, και τα τάπερ, και το καρπούζι, και το τάβλι.
0: Εσύ πήρες όλο το κατάστημα μαζί σου.
1: Όχι όλο, μόνο τα καλύτερα από τον Βρακά.
0: Βρακάς, αυτό το καλοκαίρι εσύ απλώς διάλεξε παραλία. Τα υπόλοιπα θα τα βρεις εδώ.
2: Τρίτο χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου. Τηλέφωνο 2262-0-27306.
0: Βρακάς. Καλοκαίρι σε πλήρη εξοπλισμό.
3: Κάθε αγώνας έχει φωνή. Κάθε νίκη έχει τον κόσμο της. Και φέτος σε θέλουμε ξανά μαζί μας. ΑΟ Θήβα. Απόκτησε το εισιτήριο διαρκείας για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 με μόλις 70 ευρώ και γίνε η δύναμη που σπρώχνει την ομάδα μας μπροστά. Η παρουσία σου στο πλευρό της ομάδας μας είναι πιο σημαντική από ποτέ. Η θέση σου είναι στην κερκίδα. ΑΟ Θήβα. Εισιτήρια διαρκείας 2026-2027. Μαζί συνεχίζουμε πιο δυνατοί. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6979-8083-93, 693-22-111-32, 698-191-0565, 698-01-40-744 και 6986-763-000.
4: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει. Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
5: Ράδιο Θήβα 97,5.
6: Μετά το χαρακτηριστικό ήχο, αφήστε το μήνυμά σας.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262-081-273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Την περίμενες και έφτασε η στιγμή να την απολαύσεις. Ο ΑΟ Θήβα παρουσιάζει την Ρία Ελληνίδου στο Θέατρο Μοσχοποδίου με Λίνα Μερκούρη την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για τα Πιντάρια 2026. Μια βραδιά με όλες τις μεγάλες επιτυχίες της. Η Ρία Ελληνίδου στο Θέατρο Μοσχοποδίου.

0: 20 ευρώ. Έναρξη συναυλίας 9.30. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8.30. Συνδιοργάνωση Δήμος Θηβαίων.
1: Το σύστημα ΣΕΦΠΕΚΑΤ ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
2: Η ΣΕΦΠΕΚΑΤ αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
1: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση. Και τώρα στην βιωτεία.
2: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΦΠΕΚΑΤ στο sefpekat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
3: Ψάχνεις βενζινάδικο μέσα στην πόλη? Θέλεις ποιοτικά καύσιμα στη σωστή τιμή? Τότε πήγαινε BP Μανόπουλος. Σε δύο σημεία στην πόλη και τα έχει όλα. Οικονομία, ποιότητα, εξυπηρέτηση με το χαμόγελο. BP Μανόπουλος. Γιατί το καλό καύσιμο πάει μακριά. Ποντίον 12 Θήβα, έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 2262-0-24343. Αυλίδος 52. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620-21601.
4: Ο συνεταιρισμός μας ενημερώνει τους παραγωγούς ότι ξεκινούν τα σχέδια βελτίωσης του στρατηγικού σχεδίου της κοινής αγροτικής πολιτικής για την περίοδο 2023-2027. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τη σύνταξη και υποβολή φακέλων για επενδύσεις που αφορούν τον εξυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, την εξοικονόμηση νερού και τις ενεργειακές επενδύσεις. Ενημερωθείτε άμεσα για τις δυνατότητες χρηματοδότησης και εξασφαλίστε έγκαιρα τη συμμετοχή σας. Για πληροφορίες και ραντεβού επικοινωνήστε με το συνεταιρισμό μας στο 22 620 29 085. Αγροτικό Συνεταιρισμός Θήβας, Ένωση Θηβών. Δίπλα στον παραγωγό με υπευθυνότητα και εμπειρία.
5: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
6: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
7: Ραδιοθήβα 97,5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στο 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262 081273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
2: Φέρε το πράσινο στον κήπο σου γρήγορα και εύκολα με χλωτάπιτα Ελασσότ. Κορυφαία ποιότητα σε 4 ποικιλίες για κάθε ανάγκη. Παραγγέλνει σήμερα και παραδίδουμε άμεσα σε όλη την Ελλάδα με πιστοποιητικό γνησιότητας. Για κάθε σημείο, από το κήπο μέχρι ολόκληρο στάδιο, Ελασσότ. Η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής έτοιμου χλωτάπιτα στην Ελλάδα. 107ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας. Ακρέφνιο Βιωτίας και στο ελασσότ.gr. Τηλέφωνο 22680-41430.
3: Φαμίλια Βόγκλης. Ο σταθμός της γεύσης στην πόλη. Φαμίλια Βόγκλης. Με απολαυστικό καφέ Miss Rose, νόστιμες προτάσεις, ολόφρεσκα σάντουιτς, σφολιατοειδή και όχι μόνο, και άριστη εξυπηρέτηση από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εστιατόριο καφέ Φαμίλια Βόγκλης. Γιατί κάθε στιγμή είναι ευκαιρία για κάτι νέο. Οπλαρχηγού Βόγκλη 12. Delivery 2262-100-400. Ανοιχτά 7 το πρωί με 11.30 το βράδυ.
4: Πίνας για κάτι στα γρήγορα. Γύρος, σουβλάκι, μπέργκερ και όλα στο χέρι. Στο Grill House. Ή μήπως θες σπιτικό φαΐ σαν της μαμάς? Κοκκινιστό, γεμιστά, παστίτσιο στο Αυλίδος Κουζίνα. Σε περιμένει το καθημερινό σου μαγειρευτό. Δύο απολαυστικές κουζίνες, ίδια ποιότητα και πάθος για μεράκι. Grill House, Αυλίδος 29, Θήβα. Τηλέφωνο 2262-025-089. Αυλίδος Κουζίνα. Τηλέφωνο 2262-027-950.
5: Ό,τι και αν ζητάει πείνα σου, εμείς το έχουμε.
6: Άλλο ένα καλοκαίρι με φίλους στον κήπο.
7: Μη το πολύ σκέφτεσαι, δεν χρειάζεται να καείς πάνω από τη φουφού. Απλά παίξε το καλός μάστορας.
6: Έλα βρακά
7: και φτιάξε κατάσταση.
6: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε ψυσταριές, σχάρες, σούβλες, μοτέρ, αξεσουάρ.
7: Αλλά και κάρβουνα, μπρικέτες προσανάματα, ό,τι δηλαδή χρειάζεσαι για τον μπάρμπεκι.
6: Περιποιήσου και τον κήπο σαν σωστός οικοδεσπότης.
7: Στο βρακά θα βρεις καρέκλες, τραπέζια, γλάστρες, εργαλεία κήπου, φυτόχωμα ή διποτίσματος.
6: Ψήθηκες.
7: Έλα βρακά.
6: Τρίτο χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου. Τηλέφωνο 2262-027-306.
8: Κάποιες φορές, μια στιγμή, αξίζει να τη θυμάσαι για όλη σου τη ζωή. Sequel, events, parties. Σε ένα χώρο εξαιρετικής αισθητικής, ειδικά διαμορφωμένο για τις πιο σημαντικές εκδηλώσεις της ζωής σας. Sequel, εδώ που οι στιγμές γίνονται αναμνήσεις. Κιόνι, Καναπίτσα, Θήβα. Τηλέφωνα κρατήσεων 6972-434805 και 6986-751723.
9: Follow us on Instagram.
10: Πρωί, δουλειά. Μεσημέρι, ραντεβού. Απόγευμα, παιδιά. Βράδυ, έξοδος. Να πάρεις μια ανάσα. Ο δρόμος σε θέλει γεμάτο. Και εμείς σε φροντίζουμε. Δηλιώτης BP και ECO. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που ξέρουν τι περνάς. Σε δύο σημεία για να μην χάνεις χρόνο. Ποιότητα, εξυπηρέτηση και τιμή που δεν ξεφεύγει. Γιατί εσύ οδηγείς τη μέρα σου. Εμείς τη στηρίζουμε. Στη Θήβα, BP Βιλιώτης, 5 χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου. Και Eco Βιλιώτης, Αγίου Αθανασίου 74, στο Πυρί Θηβών. Τηλέφωνο για διανομή πετρελαίου θέρμανσης κατοίκων 22620-21688.
11: Από το 1989 δίνουμε φως στις ιδέες σας. Σοφός Lighting. Ηλεκτρολογικό και βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, διακόπτες και ό,τι άλλο χρειάζεστε σε ένα μέρος. Γιατί εμείς ξέρουμε καλά από Smart Lighting για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Σοφός Lighting. Lighting up your world. Λοξής Φάλαγκος 34, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22620-26800 και 6972-317-714.
12: Μην ψάχνεις το τέλειο αυτοκίνητο. Άφησε το να σε βρει αυτό. Στην Σταματόπουλος Automotive φέρνουμε το αυτοκίνητο των ονείρων σου από την Ελλάδα ή το εξωτερικό με εγγύηση ατρακάρης του οχήματος και εγγύηση χιλιομέτρων σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες αντιπροσωπείες. Και επειδή ξέρουμε πως η αρχή μετράει, εμείς σου κάνουμε δώρο τα έξοδα πινακίδων και δωρεάν το πρώτο σέρβις σε συνεργείο ή αντιπροσωπεία της επιλογής σας. Σταματόπουλος Automotive. Εκεί όπου η εμπιστοσύνη έχει κινητήρα. Στον κόμβο επαρχιακής οδού Θηβών Λιβαδιάς, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22620-25958 και 69700-69959.
13: Ήρθε η στιγμή για τις πιο οικονομικές αγορές. Γιατί στο outlet του Κοτσόβολου στον Σύριο κάνεις τις αγορές σου στις ήδη χαμηλές τιμές μας και παίρνεις δώρο την αξία του ΦΠΑ στο δεύτερο προϊόν. Ισχύει μόνο από 1 έως 15 Σεπτεμβρίου. Μην το χάσεις. Σε περιμένουμε στο 43ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Αλλάζεις γεύση στον καφέ. Αλλάζεις παρέα στον μπιλιάρδο. Το μόνο που δεν αλλάζεις είναι το στέκι σου. Ένα όνομα, δύο χώροι. Coffee Steak. Θα τα πούμε στο κεντρικό. Ταχύ Θηβών για να πούμε τα νέα μας με έναν καφέ. Να παίξουμε μπιλιάρδο. Να σε κερδίσω στο ποδοσφαιράκι. Και να καούμε για ώρες στο gaming room. Αν παλίζεις στο κεντρικό πεζόδρομο, πάμε Coffee Steak Billiards. Πιάσε καφέ, διάλεξε στέκα και έλα να κάνουμε πιο ενδιαφέρον το παιχνίδι. Ένα όνομα, δύο σημεία. Coffee Steak. Κωστή Παλαμά 0. Περιοχή Ταχύ Θηβών. Τηλέφωνο 22620-26301. Και Coffee Steak Billiards Επαμεινώντα 17 στο κεντρικό πεζόδρομο της Θήβας. Τηλέφωνο 22621-81269.
15: Την περίμενες και έφτασε η στιγμή να την απολαύσεις. Ο ΑΟ Θήβα παρουσιάζει την Ρία Ελληνίδου στο Θέατρο Μοσχοποδίου με Λίνα Μερκούρη την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για τα Πιντάρια 2.

0: Σταυρό. Έναρξη συναυλίας 9:30. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8:30. Συνδιοργάνωση Δήμος Θηβαίων.
1: Βουνό.
2: Θάλασσα.
1: Άσπρο.
2: Μαύρο.
1: Κρεατικά.
2: Θαλασσινά.
1: Θα σε τυλίξω. Πού θα πάει? Στη Λαδόκολα.
2: Με ζεδοπολείο ψησταριά, η Λαδόκολα. Εδώ η παρέα πάντα συμφωνεί. Στη γεύση και στην ποιότητα. Με κρεατικά και θαλασσινά και κάθε μέρα μαγειρευτά.
1: Με ζεδοπολείο ψησταριά, η Λαδόκολα. Επαμινόδα 105, στο κέντρο της Θήβας. Τηλέφωνα 22620-28400 και 6948-075-442. Και υπηρεσία delivery μέσω eFood, World και Box.
3: Πώς και είσαι τόσο φρέσκια και λαμπερή? Botox. Ή νέο αμόρε.
4: Φρουτεμπορικής Παϊδιώτης, φίλοι μου. Κάθε μέρα, ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εποχής για υγεία και ομορφιά εκ των έσω. Φρουτεμπορικής Παϊδιώτης. 20 χρόνια φρεσκάδα και υγιεινή διατροφή. Μεγάλη ποικιλία και σταθερά χαμηλές τιμές. Φρουτεμπορικής Παϊδιώτης. Η καλή σας συνήθεια έναντι ΔΕΗ. Στη Θήβα. Διανομές στο τηλέφωνο 22620-80510.
5: Πήγες να δώσεις τα δικαιολογητικά σου για να πάρεις την επιδότηση?
6: Δεν βαριέσαι. Θα πάω αργότερα. Έτσι κι αλλιώς έχω χρόνο.
5: Πρόσεξε, αν δεν δηλώσεις νωρίς τα δικαιώματά σου θα μπλέξεις.
6: Και σε ποιο να πάω, ρε Γιώργη? Γίνανε και πολύ φέτος.
5: Στην Ένωση θα πας. Στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών της ΓΕΑ Επιχειρήν. Τόσα χρόνια εξυπηρετούν σωστά τους αγρότες. 520.000 παραγωγοί τους εμπιστεύονται. Την ξέρουν τη δουλειά τους. Με αυτή την κρίση, Παναγιώτη μου, δεν πρέπει να ρισκάρουμε χρήματα. Τα έχουμε ανάγκη.
7: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
8: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
9: Ραδιοθήβα 97,5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262-081-273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Την περίμενες και έφτασε η στιγμή να την απολαύσεις. Ο ΑΟ Θήβα παρουσιάζει την Ρία Ελληνίδου στο Θέατρο Μοσκοποδίου με Λίνα Μερκούρη την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για τα Πιντάρια 2020.

0: 20 ευρώ. Έναρξη συναυλίας 9:30. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8:30. Συνδιοργάνωση Δήμος Θηβαίων.
1: Ψάχνεις βενζινάδικο μέσα στην πόλη? Θέλεις ποιοτικά καύσιμα στη σωστή τιμή? Τότε πήγαινε BP Μανόπουλος. Σε δύο σημεία στην πόλη και τα έχει όλα. Οικονομία, ποιότητα, εξυπηρέτηση με το χαμόγελο. BP Μανόπουλος. Γιατί το καλό καύσιμο πάει μακριά. Ποντίον 12 Θήβα, έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 2262 024343. Αυλίδος 52. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620 21601.
2: Πού θα βρεθούμε?
3: Στο Άγαλμα.
2: Πάλι?
3: Ναι, αλλά αυτή τη φορά για να πιούμε καφέ.
2: Δηλαδή?
3: Δίπλα άνοιξε το νέο καφέ της πόλης, LJ. Και πλέον το σε περιμένω στο Άγαλμα έχει άλλο νόημα.
4: Το νέο meeting spot της πόλης είναι εδώ. LJ Cafe. Επαμεινώνω 12-14 στην αρχή του πεζόδρομου, Θήβα. Τηλέφωνο 2262-0-22300.
5: Το σύστημα SEFPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
6: Η SEFPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
5: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση. Και τώρα στην βιωτεία.
6: Μάθε τα πάντα από τη SEFPECAT στο sefpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
7: Θέλεις να ελέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
8: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
9: Ραδιοθήβα 97,5. 5.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να πέσω.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262-081-273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
2: Ήρθε η στιγμή για τις πιο οικονομικές αγορές. Γιατί στο outlet του Κοτσόβολου στον Σύριο κάνεις τις αγορές σου στις ήδη χαμηλές τιμές μας και παίρνεις δώρο την αξία του ΦΠΑ στο δεύτερο προϊόν. Ισχύει μόνο από 1 έως 15 Σεπτεμβρίου. Μην το χάσεις. Σε περιμένουμε στο 43ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Πρωί, δουλειά. Μεσημέρι, ραντεβού. Απόγευμα, παιδιά. Βράδυ, έξοδος. Να πάρεις μια ανάσα. Ο δρόμος σε θέλει γεμάτο. Και εμείς σε φροντίζουμε. Βιλιώτης BP και ECO. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που ξέρουν τι περνάς. Σε δύο σημεία για να μην χάνεις χρόνο. Ποιότητα, εξυπηρέτηση και τιμή που δεν ξεφεύγει. Γιατί εσύ οδηγείς τη μέρα σου. Εμείς τη στηρίζουμε. Στη Θήβα, BP Βιλιώτης, 5 χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου. Και ECO Βιλιώτης, Αγίου Αθανασίου 74, στο Πυρί Θηβών. Τηλέφωνο για διανομή πετρελαίου θέρμανσης κατοίκων 2262-0-21-688. Φέρε το πράσινο στον κήπο σου, γρήγορα και εύκολα, με χλωτάπιτα Ελασότ. Κορυφαία ποιότητα σε 4 ποικιλίες για κάθε ανάγκη. Παραγγέλνει σήμερα και παραδίδουμε άμεσα σε όλη την Ελλάδα με πιστοποιητικό γλυσιότητας. Για κάθε σημείο, από το κήπο μέχρι ολόκληρο στάδιο, Ελασότ. Η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής έτοιμου χλωοτάπητα στην Ελλάδα. 107ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας. Ακρέφνιο Βιωτίας και στο ελασότ.gr. Τηλέφωνο 22680-41430.
4: Κάποιες φορές, μια στιγμή, αξίζει να τη θυμάσαι για όλη σου τη ζωή. Sequel, events, parties. Σε ένα χώρο εξαιρετικής αισθητικής, ειδικά διαμορφωμένο για τις πιο σημαντικές εκδηλώσεις της ζωής σας. Sequel, εδώ που οι στιγμές γίνονται αναμνήσεις. Κιόνι, καναπίτσα, Θήβα. Τηλέφωνα κρατήσεων 6972-434805 και 6986-751723. Follow us on Instagram.
5: Πεινάς για κάτι στα γρήγορα? Γύρος, σουβλάκι, μπέργκερ και όλα στο χέρι? Στο Grill House. Ή μήπως θες σπιτικό φαΐ σαν της μαμάς? Κοκκινιστό, γεμιστά, παστίτσιο στο Αβλίδος Κουζίνα. Σε περιμένει το καθημερινό σου μαγειρευτό. Δύο απολαυστικές κουζίνες, ίδια ποιότητα και πάθος για μεράκι. Grill House, Αβλίδος 29, Θήβα. Τηλέφωνο 2262-0-25089. Αβλίδος Κουζίνα. Τηλέφωνο 2262-0-27-950.
6: Ό,τι και αν ζητάει πίνα σου, εμείς το έχουμε.
7: Φαμίλια Βόγκλης, ο σταθμός της γεύσης στην πόλη. Φαμίλια Βόγκλης, με απολαυστικό καφέ Miss Rose, νόστιμες προτάσεις, ολόφρεσκα σάντουιτς, σφολιατοειδή και όχι μόνο, και άριστη εξυπηρέτηση από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εστιατόριο καφέ Φαμίλια Βόγκλης, γιατί κάθε στιγμή είναι ευκαιρία για κάτι νέο. Οπλαρχηγού Βόγκλη 12. Delivery 2262-100-400. Ανοιχτά 7 το πρωί με 11.30 το βράδυ.
8: Την περίμενες και έφτασε η στιγμή να την απολαύσεις. Ο ΑΟ Θήβα παρουσιάζει την Ρία Ελληνίδου στο Θέατρο Μοσχοποδίου με Λίνα Μερκούρη την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για τα Πιντάρια 2.

0: Ιερό. Έναρξη συναυλίας 9:30. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8:30. Συνδιοργάνωση Δήμος Θηβαίων.
1: Πάμε παραλία.
0: Πάμε, αλλά πήρες τα απαραίτητα.
1: Εννοείται, καρέκλες παραλίας, ξαπλώστρα για μένα, καρέκλα εκεί που για τη μαμά σου, ομπρέλα γιγαντιέα, μη μας ψήσει ο ήλιος.
0: Το φορητό ψυγείο.
1: Το πήρα, και τα τάπερ και το καρπούζι και το τάβλι.
0: Εσύ πήρες όλο το κατάστημα μαζί σου.
1: Όχι όλο, μόνο το καλύτερα από τον Βρακά.
0: Βρακάς. Αυτό το καλοκαίρι εσύ απλώς διάλεξε παραλία. Τα υπόλοιπα θα τα βρεις εδώ.
2: Τρίτο χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου. Τηλέφωνο 2262-0-27306.
0: Βρακάς. Καλοκαίρι σε πλήρη εξοπλισμό.
1: Βουνό.
0: Θάλασσα.
1: Άσπρο.
0: Μαύρο.
1: Κρεατικά.
0: Θαλασσινά.
1: Θα σε τυλίξω. Πού θα πάει? Στη Λαδόκολα.
0: Με ζεδοπολείο ψησταριά, η Λαδόκολα. Εδώ η παρέα πάντα συμφωνεί. Στη γεύση και στην ποιότητα. Με κρεατικά και θαλασσινά και κάθε μέρα μαγειρευτά.
2: Με ζεδοπολείο ψησταριά, η Λαδόκολα. Επαμενόδα 105 στο κέντρο της Θήβας. Τηλέφωνα 2262-0-28400 και 6948-075-442. Και υπηρεσία delivery μέσω eFood, World και Box.
3: Πώς και είσαι τόσο φρέσκια και λαμπερή? Botox. Ή νέο αμόρε.
0: Φρουτεμπορικής Παϊδιώτης, φίλη μου. Κάθε μέρα, ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εποχής για υγεία και ομορφιά εκ των έσω. Φρουτεμπορικής Παϊδιώτης. 20 χρόνια φρεσκάδα και υγιεινή διατροφή. Μεγάλη ποικιλία και σταθερά χαμηλές τιμές. Φρουτεμπορικής Παϊδιώτης. Η καλή σας συνήθεια έναντι ΔΕΗ. Στη Θήβα. Διανομές στο τηλέφωνο 2262-0-80-510.
2: Ο συνεταιρισμός μας ενημερώνει τους παραγωγούς ότι ξεκινούν τα σχέδια βελτίωσης του στρατηγικού σχεδίου της κοινής αγροτικής πολιτικής για την περίοδο 2023-2027. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τη σύνταξη και υποβολή φακέλων για επενδύσεις που αφορούν τον εξυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, την εξοικονόμηση νερού και τις ενεργειακές επενδύσεις. Ενημερωθείτε άμεσα για τις δυνατότητες χρηματοδότησης και εξασφαλίστε έγκαιρα τη συμμετοχή σας. Για πληροφορίες και ραντεβού επικοινωνήστε με το συνεταιρισμό μας στο 22 620 29 085. Αγροτικό Συνεταιρισμός Θήβας, Ένωση Θηβών. Δίπλα στον παραγωγό με υπευθυνότητα και εμπειρία.
4: Κάθε αγώνας έχει φωνή. Κάθε νίκη έχει τον κόσμο της. Και φέτος σε θέλουμε ξανά μαζί μας. ΑΟ Θήβα. Απόκτησε το εισιτήριο διαρκείας για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 με μόλις 70 ευρώ και γίνε η δύναμη που σπρώχνει την ομάδα μας μπροστά. Η παρουσία σου στο πλευρό της ομάδας μας είναι πιο σημαντική από ποτέ. Η θέση σου είναι στην κερκίδα. ΑΟ Θήβα. Εισιτήρια διαρκείας 2026-2027. Μαζί συνεχίζουμε πιο δυνατοί. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6979-808393, 693-22-111-32, 698-191-0565, 698-01-40-744 και 6986-763-000.
5: Πήγες να δώσεις τα δικαιολογητικά σου για να πάρεις την επιδότηση?
6: Δεν βαριέσαι, θα πάω αργότερα. Έτσι κι αλλιώς έχω χρόνο.
5: Πρόσεξε, αν δεν δηλώσεις νωρίς, τα δικαιώματά σου θα μπλέξεις.
6: Και σε ποιο να πάω, ρε Γιώργη? Γίνανε και πολύ φέτος.
5: Στην Ένωση θα πας. Στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών της ΓΕΑ Επιχειρήν. Τόσα χρόνια εξυπηρετούν σωστά τους αγρότες. 520.000 παραγωγοί τους εμπιστεύονται. Την ξέρουν τη δουλειά τους. Με αυτή την κρίση, Παναγιώτη μου, δεν πρέπει να ρισκάρουμε χρήματα. Τα έχουμε ανάγκη.
7: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
8: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
9: Ράδιο Θήβα, 97,5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Radio Thiva. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στο 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Radio Thiva. Τηλέφωνα 22620 81273 και 81283. Radio Thiva. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Την περίμενες και έφτασε η στιγμή να την απολαύσεις. Ο ΑΟ Θήβα παρουσιάζει την Ρία Ελληνίδου στο Θέατρο Μοσχοποδίου με Λίνα Μερκούρη την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για τα Πιντάρια 2026. Μια βραδιά με όλες τις μεγάλες επιτυχίες της. Η Ρία Ελληνίδου στο Θέατρο Μοσχοποδίου.

0: Έναρξη συναυλίας 9:30. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8:30. Συνδιοργάνωση Δήμος Θηβαίων.
1: Πού θα βρεθούμε?
2: Στο Άγαλμα.
1: Πάλι?
2: Ναι, αλλά αυτή τη φορά για να πιούμε καφέ.
1: Δηλαδή?
2: Δίπλα άνοιξε το νέο καφέ της πόλης, LJ. Και πλέον το σε περιμένω στο Άγαλμα έχει άλλο νόημα.
0: Το νέο meeting spot της πόλης είναι εδώ. LJ Cafe. Επαμεινώνω 12-14 στην αρχή του πεζόδρομου, Θήβα. Τηλέφωνο 2262-0-22300.
3: Το σύστημα ΣΕΦΠΕΚΑΤ ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
4: Η ΣΕΦΠΕΚΑΤ αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
3: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση. Και τώρα στην βιωτεία.
4: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΦΠΕΚΑΤ στο sevpekat.gr ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
5: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
6: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
7: Ράδιο Θήβα, 97,5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στο 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262-081-273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
2: Πεινάς για κάτι στα γρήγορα? Γύρος, σουβλάκι, μπέργκερ και όλα στο χέρι? Στο Grill House. Ή μήπως θες σπιτικό φαΐ σαν της μαμάς? Κοκκινιστό, γεμιστά, παστίτσιο στο Αυλίδος Κουζίνα. Σε περιμένει το καθημερινό σου μαγειρευτό. Δύο απολαυστικές κουζίνες, ίδια ποιότητα και πάθος για μεράκι. Grill House, Αυλίδος 29, Θήβα. Τηλέφωνο 2262-025-089. Αυλίδος Κουζίνα. Τηλέφωνο 2262-027-950.
3: Ό,τι και αν ζητάει πείνα σου, εμείς το έχουμε.
4: Μην ψάχνεις το τέλειο αυτοκίνητο. Άφησε το να σε βρει αυτό. Στην Σταματόπουλος Automotive φέρνουμε το αυτοκίνητο των ονείρων σου από την Ελλάδα ή το εξωτερικό με εγγύηση ατρακάρης του οχήματος και εγγύηση χιλιομέτρων σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες αντιπροσωπείες. Και επειδή ξέρουμε πως η αρχή μετράει, εμείς σου κάνουμε δώρο τα έξοδα πινακίδων και δωρεάν το πρώτο σέρβις σε συνεργείο ή αντιπροσωπεία της επιλογής σας. Σταματόπουλος Automotive. Εκεί όπου η εμπιστοσύνη έχει κινητήρα. Στον κόμβο επαρχιακής οδού Θηβών Λιβαδιάς, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22 620 25 958 και 69 700 69 959. Φέρε το πράσινο στον κήπο σου γρήγορα και εύκολα με χλωτάπιτα Ελασότ. Κορυφαία ποιότητα σε 4 ποικιλίες για κάθε ανάγκη. Παραγγέλνει σήμερα και παραδίδουμε άμεσα σε όλη την Ελλάδα με πιστοποιητικό γνησιότητας. Για κάθε σημείο, από τον κήπο μέχρι ολόκληρο στάδιο, Ελασότ. Η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής έτοιμου χλωοτάπητα στην Ελλάδα. 107ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας. Ακρέφνιο Βιωτίας και στο ελασότ.gr. Τηλέφωνο 22680-41430.
5: Κάποιες φορές, μια στιγμή, αξίζει να τη θυμάσαι για όλη σου τη ζωή. Sequel, events, parties. Σε ένα χώρο εξαιρετικής αισθητικής, ειδικά διαμορφωμένο για τις πιο σημαντικές εκδηλώσεις της ζωής σας. Sequel, εδώ που οι στιγμές γίνονται αναμνήσεις. Κιόνι, καναπίτσα, Θήβα. Τηλέφωνα κρατήσεων 6972-434805 και 6986-751723.
6: Follow us on Instagram.
7: Familia Vogelis. Ο σταθμός της γεύσης στην πόλη. Familia Vogelis. Με απολαυστικό καφέ Miss Rose, νόστιμες προτάσεις, ολόφρεσκα σάντουιτς, σφολιατοειδή και όχι μόνο, και άριστη εξυπηρέτηση από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εστιατόριο καφέ Familia Vogelis. Γιατί κάθε στιγμή είναι ευκαιρία για κάτι νέο. Οπλαρχηγού Vogli 12. Delivery 2262-100-400. Ανοιχτά 7 το πρωί με 11.30 το βράδυ.
8: Από το 1989 δίνουμε φως στις ιδέες σας. Σοφός Lighting. Ηλεκτρολογικό και βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, διακόπτες και ό,τι άλλο χρειάζεστε σε ένα μέρος. Γιατί εμείς ξέρουμε καλά από Smart Lighting για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Σοφός Lighting. Lighting up
9: your world.
10: Λοξής Φάλαγκος 34, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22620-26800 και 6972-317-714.
11: Την περίμενες και έφτασε η στιγμή να την απολαύσεις. Ο ΑΟ Θήβα παρουσιάζει την Ρία Ελληνίδου στο Θέατρο Μοσκοποδίου με Λίνα Μερκούρη την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για τα Πιντάρια 2026. Μια βραδιά με όλες τις μεγάλες επιτυχίες της. Η Ρία Ελληνίδου στο Θέατρο Μοσκοποδίου.

0: ευρώ. Έναρξη συναυλίας 9.30. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8.30. Συνδιοργάνωση Δήμος Θηβαίων.
1: Βουνό.
2: Θάλασσα.
1: Άσπρο.
2: Μαύρο.
1: Κρεατικά.
2: Θαλασσινά.
1: Θα σε τυλίξω. Πού θα πάει? Στη Λαδόκολα.
2: Με ζεδοπολείο ψησταριά, η Λαδόκολα. Εδώ η παρέα πάντα συμφωνεί. Στη γεύση και στην ποιότητα. Με κρεατικά και θαλασσινά και κάθε μέρα μαγειρευτά.
1: Με ζεδοπολείο ψησταριά, η Λαδόκολα. Επαμινόδα 105 στο κέντρο της Θήβας. Τηλέφωνα 2262-0-28400 και 6948-075-442. Και υπηρεσία delivery μέσω eFood, World και Box.
3: Παναγιώτη. Πήγες να δώσεις τα δικαιολογητικά σου για να πάρεις την επιδότηση?
4: Δεν βαριέσαι. Θα πάω αργότερα. Έτσι κι αλλιώς έχω χρόνο.
3: Πρόσεξε, αν δεν δηλώσεις νωρίς τα δικαιώματά σου θα μπλέξεις.
4: Και σε ποιο να πάω, ρε Γιώργη? Γίνανε και πολύ φέτος.
3: Στην Ένωση θα πας. Στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών της ΓΕΑ Επιχειρήν. Τόσα χρόνια εξυπηρετούν σωστά τους αγρότες. 520.000 παραγωγοί τους εμπιστεύονται. Την ξέρουν τη δουλειά τους. Με αυτή την κρίση, Παναγιώτη μου, δεν πρέπει να ρισκάρουμε χρήματα. Τα έχουμε ανάγκη.
5: Ο συνεταιρισμός μας ενημερώνει τους παραγωγούς ότι ξεκινούν τα σχέδια βελτίωσης του στρατηγικού σχεδίου της κοινής αγροτικής πολιτικής για την περίοδο 2023-2027. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τη σύνταξη και υποβολή φακέλων για επενδύσεις που αφορούν τον εξυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, την εξοικονόμηση νερού και τις ενεργειακές επενδύσεις. Ενημερωθείτε άμεσα για τις δυνατότητες χρηματοδότησης και εξασφαλίστε έγκαιρα τη συμμετοχή σας. Για πληροφορίες και ραντεβού επικοινωνήστε με τον συνεταιρισμό μας στο 22 620 29 085. Αγροτικό Συνεταιρισμός Θήβας, Ένωση Θηβών. Δίπλα στον παραγωγό με υπευθυνότητα και εμπειρία.
6: Κάθε αγώνας έχει φωνή. Κάθε νίκη έχει τον κόσμο της. Και φέτος σε θέλουμε ξανά μαζί μας. ΑΟ Θήβα. Απόκτησε το εισιτήριο διαρκείας για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 με μόλις 70 ευρώ και γίνε η δύναμη που σπρώχνει την ομάδα μας μπροστά. Η παρουσία σου στο πλευρό της ομάδας μας είναι πιο σημαντική από ποτέ. Η θέση σου είναι στην κερκίδα. ΑΟ Θήβα. Εισιτήρια διαρκείας 2026-2027. Μαζί συνεχίζουμε πιο δυνατοί. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6979-808393, 693-22-111-32, 698-191-0565, 698-01-40-744 και 6986-763-000.
7: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
8: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
9: Ραδιοθήβα 97,5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262-081-273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Την περίμενες και έφτασε η στιγμή να την απολαύσεις. Ο ΑΟ Θήβα παρουσιάζει την Ρία Ελληνίδου στο Θέατρο Μοσχοποδίου με Λίνα Μερκούρη την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για τα Πιντάρια 2020.

0: 20 ευρώ. Έναρξη συναυλίας 9:30. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8:30. Συνδιοργάνωση Δήμος Θηβαίων.
1: Το σύστημα ΣΕΦΠΕΚΑΤ ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
2: Η ΣΕΦΠΕΚΑΤ αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
1: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση. Και τώρα στην Βιωτία.
2: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΦΠΕΚΑΤ στο sefpekat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
3: Ο τέλειος φόνος. Η συναρπαστική παράσταση με τα απανωτά sold out στην Αθήνα που καθυλώνει τους θεατές. Πρωταγωνιστούν Θάνος Καλλιόρας, Αλεξάνδρα Ούστα, Γιώργος Φραντεσκάκης, Χρήστος Μάντακας, Παναγιώτης Κατσίκης. Σκηνοθεσία Γιώργου Φραντεσκάκη. Ο τέλειος φόνος. Βασισμένο στην κινηματογραφική επιτυχία του Άλφρεντ Χίτσκοκ.
4: Την 3η 8 Σεπτεμβρίου και ώρα 9 στο Θέατρο Μοσχοποδίου στη Θήβα. Προπόληση. Δημοτική Βιβλιοθήκη. Κατάστημα Γερμανός. Και
3: μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Ο τέλειος φόνος. Μια παραγωγή του Θεάτρου Eliart.
5: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
6: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
7: Ραδιοθήβα 97,5. 5.

Εγώ απόψε που να ψάξω. Στο δρόμο δυο περαστικοί και από τον μπαρ τη μουσική. Στην πόλη σύννεφα καπνού.

μέσα στο παλτό στις μοναξιάς την κύβωτο. Στο τζάμι γράφεις με βροχή και την ψυχή μου κάθε νύχτα βασανίζεις.

0: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
1: Θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει? Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 22620-81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
2: Familia Vogelis, ο σταθμός της γεύσης στην πόλη. Familia Vogelis, με απολαυστικό καφέ Miss Rose, νόστιμες προτάσεις, ολόφρεσκα σάντουιτς, σφολιατοειδή και όχι μόνο, και άριστη εξυπηρέτηση από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εστιατόριο καφέ Familia Vogelis, γιατί κάθε στιγμή είναι ευκαιρία για κάτι νέο. Οπλαρχηγού Vogel 12, delivery 2262-100-400. Ανοιχτά 7 το πρωί με 11.30 το βράδυ.
3: Πεινάς για κάτι στα γρήγορα? Γύρος, σουβλάκι, μπέργκερ και όλα στο χέρι στο Grill House. Ή μήπως θες σπιτικό φαΐ σαν της μαμάς? Κοκκινιστό, γεμιστά, παστίτσιο στο Αυλίδος Κουζίνα. Σε περιμένει το καθημερινό σου μαγειρευτό. Δύο απολαυστικές κουζίνες, ίδια ποιότητα και πάθος για μεράκι. Grill House, Αυλίδος 29, Θήβα. Τηλέφωνο 2262-025-089. Αυλίδος Κουζίνα. Τηλέφωνο 2262-027-950.
4: Ό,τι και αν ζητάει πείνα σου, εμείς το έχουμε.
5: Φέρε το πράσινο στον κήπο σου γρήγορα και εύκολα με χλωτάπιτα Ελασόντ. Κορυφαία ποιότητα σε 4 ποικιλίες για κάθε ανάγκη. Παραγγέλνει σήμερα και παραδίδουμε άμεσα σε όλη την Ελλάδα με πιστοποιητικό γνησιότητας. Για κάθε σημείο, από το κήπο μέχρι ολόκληρο στάδιο, Ελασόντ. Η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής έτοιμου χλωτάπιτα στην Ελλάδα. 107ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας. Ακρέφνιο Βιωτίας και στο ελασόντ.gr. Τηλέφωνο 22680-41430.
6: Την περίμενες και έφτασε η στιγμή να την απολαύσεις. Ο ΑΟ Θήβα παρουσιάζει την Ρία Ελληνίδου στο Θέατρο Μοσχοποδίου με Λίνο Μερκούρη την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για τα πιντάρια.

0: 20 ευρώ. Έναρξη συναυλίας 9.30. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8.30. Συνδιοργάνωση Δήμος Θηβαίων. Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι. Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
1: Ράδιο Θήβα, 97,5.

στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου. Από μηχανή στα

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262-081-273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Την περίμενες και έφτασε η στιγμή να την απολαύσεις. Ο ΑΟ Θήβα παρουσιάζει την Ρία Ελληνίδου στο Θέατρο Μοσχοποδίου με Λίνα Μερκούρη την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για τα πιντάρια.

0: 20 ευρώ. Έναρξη συναυλίας 9:30. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8:30. Συνδιοργάνωση Δήμος Θηβαίων. Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι. Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
1: Ράδιο Θήβα, 97,5.

Χειμώνιασε στο σπίτι μου από όταν έχεις φύγει. Στο άδειο το δωμάτιο, στην άδεια μου καρδιά.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στο 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262 081273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
2: Από το 1989 δίνουμε φως στις ιδέες σας. Σοφός Lighting. Ηλεκτρολογικό και βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, διακόπτες και ό,τι άλλο χρειάζεστε σε ένα μέρος. Γιατί εμείς ξέρουμε καλά από Smart Lighting για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Σοφός Lighting.
3: Lighting up your world.
2: Λοξής Φάλαγκος 34, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22620-26800 και 6972-317-714.
4: Πεινάς για κάτι στα γρήγορα? Γύρος, σουβλάκι, μπέργκερ και όλα στο χέρι? Στο Grillhouse. Ή μήπως θες σπιτικό φαΐ σαν της μαμάς? Κοκκινιστό, γεμιστά, παστίτσιο στο Αυλίδος Κουζίνα. Σε περιμένει το καθημερινό σου μαγειρευτό. Δύο απολαυστικές κουζίνες, ίδια ποιότητα και πάθος για μεράκι. Grill House, Αυλίδος 29, Θήβα. Τηλέφωνο 2262-025-089. Αυλίδος Κουζίνα. Τηλέφωνο 2262-027-950.
5: Ό,τι και αν ζητάει πίνα σου, εμείς το έχουμε.
6: Την περίμενες και έφτασε η στιγμή να την απολαύσεις. Ο ΑΟ Θήβα παρουσιάζει την Ρία Ελληνίδου στο Θέατρο Μοσχοποδίου με Λίνα Μερκούρη την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για τα Πιντάρια 2.

0: ευρώ. Έναρξη συναυλίας 9.30. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8.30. Συνδιοργάνωση Δήμος Θηβαίων. Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει. Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
1: Ραδιοθήβα 97,5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262-081-273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Την περίμενες και έφτασε η στιγμή να την απολαύσεις. Ο ΑΟ Θήβα παρουσιάζει την Ρία Ελληνίδου στο Θέατρο Μοσχοποδίου με Λίνα Μερκούρη την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για τα Πιντάρια 2000.

0: Έναρξη συναυλίας 9:30. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8:30. Συνδιοργάνωση Δήμος Θηβαίων. Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει. Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
1: Ραδιοθήβα 97,5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στο 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 22620 81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
2: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι. Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
3: Ράδιο Θήβα, 97,5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262 81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει. Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
2: Ραδιοθήβα 97,5.

και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

στα ξαφνικά. Εκεί που νόμιζα πως ζούσα σε μια όαση, μέσα στα μάτια σου αντίκρισα μια κόλαση. Στην επιφάνεια

0: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
1: Θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει? Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στο 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 22620 81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας.

0: μας πάντα δίπλα σου.
1: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
0: Ραδιοθήβα 97,5. 5.

0: εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
1: Ραδιοφίβα 97,5. 5.

0: παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
1: Θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει? Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262-081-273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
2: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
3: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
4: Ράδιο Θήβα 97,5.

0: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
1: Ραδιοφίβα 97,5.

0: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
1: Θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει? Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στο 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 22620 81273 και 81283.

0: Ελευθερία. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει. Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
2: Ραδιοθήβα 97,5.

0: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
1: Ραδιοφίβα 97,5.

παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5.